0: φεύγεις. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: σχέση με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε ακατοίκητο κτίριο στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτωνος στον Κολονό. Στο σημείο επιχειρούν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως ανέφερε, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Νωρίτερα χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση Επικύοργη έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία είχε ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς συνέταξαν και κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μπαχρέιν και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διαδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων αρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία και την υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη της Κάτης Τεχεράνης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Μιζάν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πως πήρε φωτιά. Ιρανικός ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι έχει εκδοθεί εντολή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για το περιστατικό. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Χθες ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα, οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Erling αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι οι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Απολαμβάνουμε το τραγούδι που λέτε εδώ πέρα στο ραδιοθάλαμο και έχω τον Νικολίπια απέναντι να μου κάνει σχόλια για τους στίχους του τραγουδιού, φίλοι ακροάτες. Και τον ρωτάω τι έχει ο καφές μέσα, γιατί σας λέγαμε και χθες ότι ο καφές, ξέρετε, βοηθάει στη μακροζωία. Είχαμε κάτι δημοσιεύματα και λοιπά, με κάτι ουσίες λέει του καφέ και τα σχετικά. Πας και ο καφές έχει τίποτα μέσα. Πολύ κεφάτο το βλέπω τον Νικολίπτη μου σήμερα, ο οποίος έχει πιάσει βάρδια από τις 5 τα ξημερώματα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα, ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι σαφώς καλύτερη η θερμοκρασία. Τη Δευτέρα κατεβαίναμε με περίπου 8,5 βαθμούς Κελσίου, εκεί κατά τις 4 παρά. Εχθές ακουμπήσαμε 10, σήμερα 14,5. Η διαφορά ήταν αισθητότατη, θα έλεγε κανείς. Ναι, αφορμή και τη μηχανή που πηγαίνω ερχόμαστε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, αλλά βλέπω τώρα τα στοιχεία και ακόμα δεν έχουμε περπατήσει όλη τη βδομάδα. Χθες βλέπω λοιπόν χαλάστρα εκεί στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, Σύνδο, Βέρεια, στο Μακροχώρι. Σχεδόν 30 βαθμούς ακούμπησε η θερμοκρασία. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Από τα 0 και τα χιόνια, τα σχετικά. Πας και ο καφές έχει τίποτα μέσα. Πολύ κεφάτο το βλέπω τον Νικολίπτη μου σήμερα, ο οποίος έχει πιάσει βάρδια από τις 5 τα ξημερώματα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα, ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι σαφώς καλύτερη η θερμοκρασία. Τη Δευτέρα κατεβαίναμε με περίπου 8,5 βαθμούς Κελσίου, εκεί κατά τις 4 παρά. Εχθές ακουμπήσαμε 10, σήμερα 14,5. Η διαφορά ήταν αισθητότατη, θα έλεγε κανείς. Ναι, αφορμή και τη μηχανή που πηγαίνω ερχόμαστε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, αλλά βλέπω τώρα τα στοιχεία και ακόμα δεν έχουμε περπατήσει όλη τη βδομάδα. Χθες βλέπω λοιπόν χαλάστρα εκεί στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, Σύνδο, Βέρεια, στο Μακροχώρι. Σχεδόν 30 βαθμούς ακούμπησε η θερμοκρασία. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Από τα 0

Η διαφορά ήταν αισθητότατη, θα έλεγε κανείς. Ναι, αφορμή και τη μηχανή που πηγαίνω ερχόμαστε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, αλλά βλέπω τώρα τα στοιχεία και ακόμα δεν έχουμε περπατήσει όλη τη βδομάδα. Χθες βλέπω λοιπόν χαλάστρα εκεί στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, Σύνδο, Βέρεια, στο Μακροχώρι. Σχεδόν 30 βαθμούς ακούμπησε η θερμοκρασία. Με λίγα λόγια, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ε? Από τα 0 και τα χιόνια πάμε στα 30 μέσα σε 72 ώρες. Ε? Και ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Στα Γιάννητσά βλέπω 29,6. Στο Κορδελιό, που πήρε φωτιά το Κορδελιό, 29,4. Και όλα αυτά που σας λέω πάνω από 29 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, ε. Λοιπόν, και τώρα τι βλέπω, βλέπω και τους. Σε πραγματικό χρόνο που μιλάμε, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Θεσσαλονίκη 13, η Φλόρινα 4 βαθμούς πάνω από το 0, βέβαια. Η Σέρες 9, η Αλεξανδρούπολη 9, η Κοζάνη 10, ο Βόλος 12, 14 η Πρέβεζα, 15, 16 η Κέρκυρα, παρακαλώ πάρα πολύ, 12 η Ανδραβίδα, 14 η Πρέβεζα, 9 η Τρίπολη, 14 η Σαντορίνη και η Κάσος, 15 τα Χανιά. Πού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καιρό έχω να τον δω και να τον ακούσω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, και σήμερα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία, αλλά τι τάξη να βάλουμε. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε, ξέρετε τώρα. Είναι αυτός ο τρελός, το ραδιόφωνο που μιλάει και λέει διάφορα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Με τι να ξεκινήσω, ψαχνόμουν και έλεγα, ρε παιδί μου, με τι να ξεκινήσω σήμερα. Σκέφτηκα, ας μιλήσουμε καλύτερα, ας πούμε, λέω, και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί θα πάμε και στα του πολέμου. Ο πρωθυπουργός, λέω, ο Τραμπ μίλησε, λέει, για ψυμαχία, λέει, στον πόλεμο. Είναι μια γρατζουνιά. Εν τω μεταξύ, έχετε δει τι γίνεται, έτσι. Πληρώνουμε ως Ευρώπη 30 δισεκατομμύρια τους δύο μήνες από τον πόλεμο, χοντρικά. Okay. Σήμερα διαβάζω, λέει, ότι έχουμε πληρώσει ακριβότερα καύσιμα από τη μέρα του πολέμου 450 εκατομμύρια, και μάλλον θα έρθει, λέει, και άλλο fuel pass, διότι τα πράγματα δεν είναι σε καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο είναι τα βαρέλια, για μισό λεπτό, γιατί τα κοιτάω τα βαρέλια. Στα βαρέλια είναι καλά, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή 108, όταν χθες κάποια στιγμή είχε πάει 113-114, αλλά εντυπωσιακό, έκανε δήλωση ο Τραμπ αργότερα, αλλά νωρίτερα ο Χέξεφ, ο Υπουργός Άμυνας, που λέγεται και Υπουργός Πολέμου τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είπε, λέει, δεν σπάει η εκεχηρία. Και επειδή είπε ο Χέξεφ ότι δεν σπάει η εκεχηρία, έπεσαν οι τιμές των καυσίμων. Μόλις, λέει, το είπε, εκεί που ήταν σε 112-113, άρχισε η αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό είναι 100,9. Α, έπεσε λιγάκι τώρα. Πτωτικά κινούνται στα των αγορών της Ασίας που είναι ανοιχτές, και αυτές λειτουργούν και δουλεύουν. Και βλέπω η Ιαπωνία, το Τόκιο, ενισχύεται 0,38. Η Αυστραλία πάνω 0,91. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Ένας Αυστριακός από την Αυστραλία. Είναι εντυπωσιακό. Χονγκ Κονγκ πάνω 1,08. Η Σανκάι πάνω 1,22. Τι γίνεται, πολύ ψηλά πάνε αυτά. Λοιπόν, και ο χρυσός και αυτός ανεβαίνει στα 4.657,29 η ουγγιά. Στα στενά του Ορμούς, πριν προλάβει να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση, πώς λέγεται, ειρήνης, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σταματάει προς το παρόν, διότι έχουμε μας έκανε παράκληση, λέει, το Πακιστάν. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι συμβαίνει, κάτι τρέχει. Εν τω μεταξύ συνεχίζει, διαβάζω διάφορα. Τώρα θα μου πεις, αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα, ότι συνεχίζει η κόντρα, λέει, μεταξύ του Προέδρου Παζισκιάν, του Προέδρου της Τεχεράνης, του Ιράν, με τους επικεφαλείς, λέει, των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι, λέει, φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν αρκετά τα της, πώς το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, τους αρμούς της εξουσίας, τώρα το θυμήθηκα, λοιπόν, και δίνουν, λέει, λόγο μόνο στον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι λίγο θολό. Λοιπόν, ζήτησε, λέει, ο Παζισκιάν

0: Συνάντηση λέει με τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης για να του τραβήξει το αυτί, διότι λέει δεν ενημερώνεται για τα χτυπήματα τα οποία κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Με αποτέλεσμα αυτός ως πρόεδρος της χώρας, ο οποίος λέει δεν έχει και πάρα πολλές αρμοδιότητες επί της ουσίας. Όλα λέει ελέγχονται από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Αραχτσή βρίσκεται ήδη στο Πεκίνο. Έφτασε επικεφαλής, λέει, διπλωματικής αντιπροσωπείας. Θα τα πει, λέει, και με τους Κινέζους. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Τραμπ πάει στο Πεκίνο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ήδη, λέει, οι δύο μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν πιάσει Πεκίνο και έχουν μεταφέρει, λέει, και τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί ο πρόεδρος και τους μηχανισμούς και τα, πώς τα λένε, τα στενοφόρα και τα, πώς τα λένε, τα μηχανήματα τα οποία μπλοκάρουν τα κινητά τηλέφωνα εκεί που περνάει ο πρόεδρος και λοιπά και λοιπά. Ήδη έχουν γίνει, λέει, οι πρόδρομες εργασίες. Θα δούμε αν θα κάνει ή δεν θα κάνει την επίσκεψη αυτή. Ο Αραχτσή, πάντως, ξαναλέω, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες. Βρίσκεται στο Πεκίνο, που θα συναντηθεί, λέει, και με τον Κινέζο ομόλογό του. Θα κουβεντιάσουν, λέει, για τις διμερείς σχέσεις, αυτά είναι τα διπλωματικά που λέγονται, καθώς, λέει, και για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο Αραχτσή πήγε και στη Μόσχα, σας θυμίζω. Έχει πάει κάνα δύο φορές και στο Πακιστάν, όπου πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις, όχι διαζώσεις κλπ. Αλλά για να δούμε, ρε παιδί μου, τι μπορεί να γίνεται και να μην ακούγεται. Για να ανακοινώνει ο πρόεδρος ότι σταματάω αυτή την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς, που έβγαλε 2-3 πλοία, 3-4 πόσα βγήκαν έξω, για να δώσω το χρόνο στο Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις. Γιατί εδώ που τα λέμε έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, και ξαναλέω, ή πολύ λίγα μαθαίνουμε ή ελάχιστα μαθαίνουμε, ή τέλος πάντων αν μάθουμε θα μάθουμε εκ των υστέρων για την υπόθεση αυτή. Κατά τα άλλα, ενώ είπαμε 450 εκατομμύρια, λέει, κόστανε να τιμήσει τα καύσιμα, διότι, λέει, η βενζίνη αυξήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου 18%, το ντίζελ πάνω 20%, το φυσικό αέριο πάνω 43,2%, γενικά πολλά τις εκατό πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ο λογαριασμός, λέει, της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία που έβγαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει ήδη κοπεί για την Ελλάδα μέχρι τώρα 400 ευρώ, λέει, στο ελληνικό νοικοκυριό. Γενικότερα, λέει, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επηρεάσει, λέει, το 0,7% της κατανάλωσης. Και λίγο μου φαίνεται εμένα, να σας πω την αλήθεια. Και βέβαια το ποσό αυτό είναι διαφορετικό ανά χώρα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που έχουν πληρώσει πιο ακριβά, λέει, είναι οι Σλοβάκοι, 620 ευρώ, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν πληρώσει τα πιο λίγα είναι οι Σουηδοί, μόλις 134 ευρώ. Εμείς είπαμε 400. Το Ταμείο προειδοποιεί, λέει, ότι σε ένα δυσμενές σενάριο η επιβάρυνση θα μπορούσε να κουμπίσει, λέει, και τα 1.800 ευρώ ανά νοικοκυριό, και καταδεικνύει, έτσι, λέει, τον κίνδυνο σημαντικής πίεσης στα εισοδήματα εάν επιδεινωθούν οι συνθήκες στην ενέργεια. Γι' αυτό και ακούγεται, το είπε και ο Πιερακάκης χθες στην Ευρωβουλή που βρέθηκε, ότι εμείς ως Ελλάδα έχουμε ακόμα 200 εκατομμύρια τα οποία μπορούν να δοθούν στους πιο ευάλωτους, αν και εφόσον χρειαστεί, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Fuel pass ενδεχομένως, και να δοθεί και παράταση στο πετρέλαιο. Διάβαζα όμως το εξής για τα καύσιμα. Ενώ έχουμε περίπου 110 δολάρια, κυρίες και κύριοι, στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, στο Brent, τα κρατικά ταμεία, λέει, ενισχύθηκαν με υπερέσοδα από τη φορολογία επί των υψηλότερων τιμών που υπολογίζονται σωρευτικά για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ, ποσό, λέει, που υπολείπεται μόλις κατά 15 εκατομμύρια από τη συνολική δημόσια δαπάνη που δόθηκε στον ντίζελ κίνησης, που είναι 20 λεπτά. Δηλαδή, από τη μια μεριά δίνει το κράτος τα 20 λεπτά στον ντίζελ που κοστίζει 105-110 εκατομμύρια, από την άλλη μεριά όμως παίρνει από τις υψηλότερες τιμές λόγω του ΦΠΑ. Οπότε μια βάρκα, ίσα βάρκα, ίσα νερά που λέμε. Σχεδόν. Σχεδόν. Επίσης το Fuel Pass, να μην το ξεχνάς σου γι' αυτό, αυτό το ποσό που δόθηκε συνολικά, 50 με 60 ευρώ, το δίμηνο για τα ΙΧ, ένα κομμάτι είναι και φόροι, μην το ξεχνάτε αυτό, διότι ναι μεν, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά της όλης ιστορίας, ναι. Τώρα, προλαβαίνω. Άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που θέλω να κουβεντιάσω έτσι για την αρχή της όλης της υπόθεσης είναι και η παρουσία του Οικουμενικού με αυτά που είπε, αλλά κυρίως αυτά που είδα, κυρίες και κύριοι, διότι εντάξει, τα μηνύματα αυτά που ήθελε να στείλει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο και λεγόμενος Πράσινος Πατριάρχης, τα έστειλε σε άλλο επίπεδο πάντως σε σχέση με τον Πάπα Ιρίστο Εμπαρόδο, που ο Πάπας είναι λίγο πιο, θα έλεγε κανείς, πολιτικός στις δηλώσεις του και αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον πόλεμο. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ο Οικουμενικός, ο Βαρθολομαίος, κινείται σε άλλο μήκος κύματος και εντάξει, όχι ότι δεν, με αυτά που είπε δεν έστειλε τα μηνύματά του, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα που να το φέρουν και σε κόντρα, όπως επαναλαμβάνω, ο Λέων. Λοιπόν, αλλά η εικόνα, παιδιά, μου επιτρέπετε να το πω, από καρδιωτική στη Βουλή. Δηλαδή, από τους 300, να τα λέμε μέσα, ξέρω εγώ, 220-230, κάποιοι δεν υπήρχαν πουθενά. Από τα υπουργικά θεωρία ήταν ουσιαστικά ο αντιπρόεδρος, η υπουργός παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, και νομίζω και ο υφυπουργός παιδείας. Αυτοί ήταν μέσα. Θα μου πεις και τι έγινε, ρε Ψάλτη. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο, ένα ο Οικουμενικός. Πέρα από το πρόσωπο, είναι και ένας θεσμός για την Ορθοδοξία. Μάλλον απογοητευτικό. Ενώ ήταν η πολιτική αρχηγή, έτσι, δεν είδα το σύνολο των 300. Πού να ήταν άραγε 300 εκείνη την ώρα που μίλησε ο Οικουμενικός. Επαναλαμβάνω. Είπε για την ειρήνη ότι ήταν πάντοτε κατάκτηση. Μάλιστα το είπε χαρακτηριστικά, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτηση, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Και για μια ακόμα φορά έβαλε και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και εδώ που τα λέμε, τα λέει ο άνθρωπος, 35 χρόνια τα λέει από τότε που ανέλαβε. Το θυμάμαι, παιδιά, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν πέθανε ο προηγούμενος Οικουμενικός και ανέλαβε από την Ήμβρο ο Οικουμενικός. Συνολικά λέει 65 χρόνια φοράει η ράσα. Απίστευτο. Ο πατέρας μου, εντάξει, αν πεις ο πατέρας μου, παπάς, άσχετο τώρα με το άλλο, σωστό και αυτό. Όταν έφυγε, εντάξει, δεν ήταν, είχε καμία 30-35 χρόνια παπάς, άρχισε να γίνει παπάς, αλλά 65 χρόνια είναι μεγάλη ιστορία. Ο Οικουμενικός είναι τώρα πόσο, 80 και κάτι, άρα πολύ μικρός φόρεσε τα ράσα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα τα ράσα. Καθόλου εύκολα τα ράσα. Ακόμα και τη σημερινή περίοδο που τα πράγματα είναι διαφοροποιημένα, το ράσο είναι πολύ δύσκολο. Και ειδικά, ξαναλέω, άσε τους θεσποτάδες, και εγώ έχω μια ξεκάθαρη θέση και άποψη. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που είναι στις ενορίες, είναι η ουσία και η καρδιά της Ορθοδοξίας. Αλλά αυτό είναι αλλουνού, Παπά Ευαγγελίου, που λέμε. Σωστά. Λοιπόν, για να δω λίγο τα μηνύματά σας, για να μην πάνε και χαμέλα πρωί-πρωί. Να πω καλημέρες σε όλους που πρωί-πρωί σπεύσατε να στείλετε την πρωινή επικοινωνία. Καταρχήν, να πω καλημέρα στον Δημήτρη. Κλασική διαδρομή πάει Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Γεια σου, γειτόνισσα. Ναι, ωραία ήταν σήμερα στο Μαρουσάκι. Ωραίος καθαρός ουρανός και το φεγγάρι από πάνω μας έκανε παρέα στη διαδρομή μας. Καλημέρα στο Λευτέρη Σαλαμίνα. Καλημέρα, Ειρήνη. 13 βαθμούς μου λέει στο κρυονέρι. Εντάξει. Από τα Σαββατοκύριακα τα ξεχάσαμε αμέσως. Ειρήνη μου. Γεια σου, Μάγκη. Πώς γίνεται, λέει, όλες τις δημοσκοπίες καναλιών, καλά δεν καναλιών, εταιριών, να δείχνουν την Καριστιανού τελευταία, ενώ κάποιοι συνάδελφοί σου να τη βγάζουν, λέει, και τρίτο κόμμα. Πιστεύεις ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα, λέει, να προσέχουν τις κινήσεις της? Μάγκη μου, να σου πω την αλήθεια. Καλές οι δημοσκοπήσεις. Ξαναλέω, αποτυπώνουν τη στιγμή κάποια πράγματα. Κάτσε να δούμε καταρχήν τι θα πρεσβεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Κάτσε να δούμε ποια πρόσωπα θα την εκπροσωπούν. Κάτσε να δούμε τις απόψεις της για μικρά και μεγάλα ζητήματα. Κάτσε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Να δούμε ποιοι θα είναι στις τοπικές κοινωνίες τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για να εκπροσωπούν κλπ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γενικά. Τώρα βέβαια, ενίοτε οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δίνουν ένα στίγμα, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα των διλημάτων. Δηλαδή,
1: στο Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Παρέα μας είναι και μπροστά αυτή, είναι το μέλλον μας. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ανδρέα. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου μετά. Προς το παρόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια μόλις έφτασε, να ξέρετε, από το Λευκό Οίκο, με το Air Force One έρχεται. Μετά θα έρθει ο Πρόεδρος. Είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι μέσα στο 26. Δεν με κοιτάς με αυτό το ύφος. Το είπε, δεν το λέω εγώ. Το είπε. Άσχετα τα υπόλοιπα που ξέρεις εσύ. Και θα έρθει μαζί με το Ρούμπιο και το Χέξεθ. Χαμός. Θα έρθει πρώτα λέει εδώ και θα πάει μετά στην Τουρκία. Άρα ενδεχομένως θα μεταφέρει και κανένα μήνυμα στην Τουρκία. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Ή ανάποδα θα γίνει. Καλημέρα σας. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ακατοίκητο κτίριο στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτωνος στον Κολωνό. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αναφέρει πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, το ειδησογραφικό πρακτορείο ΦΑΣ που διαχειρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σημερόδηγο του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στην αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έλατε, όπως μας έχει σημαδέψει και η φωνάρα, η Αηδός, κυρίες και κύριοι, μια από τις ωραιότερες φωνές που υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία, νομίζω, η Χαρούλα. Τέλος πάντων, λέμε και το καημό μας που και που. 6:35, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα που έχετε στείλει, να σας πω το εξής, ότι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 θα υπάρξει αεροπορική επίδειξη αεροσκαφών για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Όσες εδώ στο παλαιό Φάληρο, 6 ώρα το απόγευμα, προσκαλεί η πολεμική αεροπορία και τα παλικάρια, αγόρια και κορίτσια που βρίσκονται στα κόκπιτ των αεροσκαφών για την αεροπορική επίδειξη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι, τώρα τα λέμε έτσι, τα λέμε και αλλιώς, ότι η πολεμική αεροπορία, ή σωστότερα οι Έλληνες πιλότοι και τα φτερά τους, είναι από τις καλύτερες πολεμικές αεροπορίες που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν το λέμε για την Ελλάδα, εγώ δεν είμαι αυτής της διαδικασίας, αλλά το λέμε γιατί πράγματι είναι, γιατί θα μου πεις, διότι μάθανε σαν δύσκολα. Τα δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν το δικό τους ρόλο και το δικό τους ειδικό βάρος. Λοιπόν, και μάλιστα τους έχουν βγάλει και πολλές φορές στο παρελθόν το καπέλο για την, για τη δουλειά, για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρονται, για την εκπαίδευσή τους κλπ. Άρα ξαναλέω για να τα μαζέψω, Κυριακή 10 του μηνός, 6 ώρα το απόγευμα, στο Παλαιό Φάληρο έχει αεροπορική επίδειξη για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας της χώρας. Την καλημέρα μου στα αγόρια και τα κορίτσια που πετάνε, αλλά και στους μηχανικούς και σε όλα τα πληρώματα που συνδράμουν και συμμετέχουν στην τιμημένη πολεμική αεροπορία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, να σε καλά για το μήνυμά σου. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα, χαιρετισμούς. Μου στέλνει μήνυμα μισό λεπτό, γιατί παιδιά στέλνατε κι άλλα και το χάσα. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είναι οδηγός courier και λέει το εξής. Γιώργο, λέει καλημέρα. Άκουγα το πρωί το Δημήτρη που αναφέρει και λέει στα ηλεκτρικά πατίνια. Κάθε πρωί λέει γύρω στις 5-5.30 κάνω το σταυρό μου. Λέει μην βρεθεί κάποιος με ηλεκτρικό πατίνι ή ηλεκτρικό ποδήλατο μπροστά μου και δεν τον δω. Εκεί στην περιοχή του Ταύρου, λέει Αγία Άνηση, Ειρήνη κλπ. Στα 10 πατίνια που θα συναντήσω ή ποδήλατα, οι περισσότεροι λέει δεν φοράνε κράνος και δεν έχουν και φώτα. Πιο αργά στην περιοχή, λέει, στο Μοναστηράκι, μετά τις 6, δεν είναι λίγες φορές που κατεβαίνοντας Μητροπόλος και παίρνω τη στροφή Αιώλου Ερμού, βρίσκομαι, λέει, τέτα τέτ με ηλεκτρικά πατίνια που πηγαίνουν ανάποδα. Όλοι αυτοί ή μπαίνουν από την Ερμού, λίγα μέτρα από τους αστυνομικούς που βρίσκονται μόνιμα εκεί στην πλατεία, οι οποίοι, λέει, ό,τι παράβαση και αν γίνει σε εκείνο το σημείο, αναστροφές ανάποδα κλπ., είναι σαν να μην τους είδαν, λέει ο Ανδρέας. Εν τω μεταξύ, ακούσατε τη δήλωση που έκανε χθες ο Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, προστασίας του πολίτη, ξέρετε τώρα. Είπε, λέει, ότι ο ίδιος προσωπικά λέει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω με τον Υπουργό. Πλάκα κάνω. Ναι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά όσο δεν υπάρχει έλεγχος, όσο δεν είναι υποχρεωτικό να φοράνε κράνη, να φοράνε, πώς το λένε, αυτά τα. Πώς το λένε, τα γυλαίκα τα οποία φαίνονται το βράδυ, αν δεν έχουν φώτα, αν κυκλοφορούν πατίνια τα οποία είναι πειραγμένα ή από τη μάνα τους ξεκινάνε με περισσότερα χιλιόμετρα κλπ. Αν δεν μάθουν, αν δεν έχουν την γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πάνε όπου θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης, παιδιά. Είδατε τα ζητηματάκια, είδατε τον πιτσιρικά 13 χρονών εκεί στην Ηλία, αν δεν κάνω λάθος, Ηλία δεν είναι. Στο μοναδικό δρόμο του χωριού. Δεν υπήρχε άλλο δρόμος. Και έγινε το μοιραίο. Και δεν είναι το πρώτο θανατηφόρο. Έτσι. Δίκιο έχει ο Ανδρέας. Έχω δει και εγώ με τα πατίνια το πρωί που κυκλοφορώ. Χαμός. Γεια σου Νίκο. Τι έγινε με την Αίγυπτο και τη Σύμη. Δεν ξέρω. Με τους Αιγύπτους και τη Σύμη. Δεν γνωρίζω, Νίκο μου. Για στείλε μου καλά στοιχείο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει εορτάζουμε τον Άγιο Βάρβαρο. Έχετε εκεί κολλήματα με τον Άγιο Βάρβαρο, κύριε Κιμιώνη, Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Είναι μεσοπεντηκοστή σήμερα. 6:24, ναι, τη λέει ο ήλιος. Και δύση 8:20. Θα τον απολαύσουμε και σήμερα, διότι βλέπω καθαρή ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ιώβ. Α, είναι του Αγίου Ιώβ, Ιώβ, η υπομονή. Πολυάθλου, Σεραφείμ Οσίου, Μάμα Παχωμίου και Ιλαρίωνος, Δονάτου Θερινού και Βαρβάρου Μαρτύρων. Άρα πέφτει μέσα ο κύριος Κιμιώνης. Και επίσης Σοφία Σωσίας, λέει, από την Κλεισούρα. Τι λες, ρε παιδί μου. Και αύριο πάμε στον Νείλο. Α, είναι το τραγούδι που λέει στον Άγιο Νείλο εδώ πέρα στον Πειραιά, ο Μυροβλήτης. Πολύ ωραία. Θα τα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, μου, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Σωτήρη, στη Ζαγορά Πηλίου. Χθες λέει στη συνέντευξη τύπου του δικηγορικού με αφορμή τους χειρισμούς, όχι της εννοείται την ιστορία του εισαγγελέα του Αριουπάγου για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίστηκε λέει υποχρέωση βάσει του κώδικα δικηγόρων για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή ο ελεγχόμενος αντισαγγελέας κ. Τζαβέλα σε ρόλο ελεγκτή οδηγεί την υπόθεση στο αρχείο, ενώ η κυβέρνηση επιτίθεται στο δικηγορικό σύλλογο για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Γιατί η κυβέρνηση προτιμάει, λέει ο Σωτήρης, την κατακραυγή για τη συγκάλυψη από την διερεύνηση της υπόθεσης, λέει ο Σωτήρης. Εγώ σας έχω πει την άποψή μου. Η ιστορία των υποκλοπών είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία και έχει πολλά ερωτηματικά που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Στα οποία πρέπει να υπάρξει, τέλος πάντων, μέχρι εκεί που μπορεί να υπάρξει μια απάντηση. Αλλά αυτές οι καταγγελίες που κάνει ο Ισραηλινός και αυτή τη συνέντευξη που διάβασα, τέλος πάντων, ανοίγει πολύ σοβαρά θέματα για το ποιος παρακολουθούσε και γιατί παρακολουθούσε. Είναι σοβαρό θέμα. Και οι δικηγόροι έχουν, ο δικηγορικός σύλλογος δηλαδή της Αθήνας, έχει και ένα προορισμό, έχει και ένα στίγμα που πρέπει να δώσει ως δικηγορικός σύλλογος, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, για πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μέχρι και τις 7 για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, διάβαζα και μ' άρεσε πάρα πολύ, θέλω να σας το πω, δύο πράγματα που έρχονται από τα διεθνή. Αν πεις γιατί εσωτερικά δεν έχουμε ψάλτη. Έχουμε, αλλά να τα βάλουμε και αυτά σε μια τάξη. Έμαθα λοιπόν ότι, ακούστε να δείτε, αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, με αφορμή την κρίση που υπάρχει και το γεγονός ότι δεν έχουμε αεροπορικά καύσιμα ή δεν έχουμε αυτά που έπρεπε να έχουμε ως αεροπορικά καύσιμα, η Γερμανία ζήτησε, λέει, από το Ισραήλ, ακούστε τώρα, η Γερμανία ζήτησε από το Ισραήλ αεροπορικά καύσιμα και το Ισραήλ είπε ότι θα τις δώσει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας, διότι το Ισραήλ έχει τώρα τις υποχρεώσεις που έχει και με τα πολεμικά και λοιπά και τα μέτωπα που πάνε και έρχονται και τα σχετικά. Το Ισραήλ, διαβάζω από διεθνή ειδησιογραφικά δελτία, θα μεταφέρει κυροζίνη καύσιμο αεροσκαφών στη Γερμανία κατόπιν αιτήματος του Βερολίνου. Το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πλεονάσματα παραγωγής διαθέσιμα για εξαγωγή, είπε το Ισραήλ, και ο Υπουργός Εξωτερικών Σαάρ ενημέρωσε τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας για την απόφασή του και θα εξεταστεί η δυνατότητα παροχής βοήθειας όσο αφορά και φυσικό αέριο προς τη Γερμανία. Και προσέξτε τώρα που λέω Γερμανία, ψέματα, τώρα που λέω φυσικό αέριο, η Ιταλία, κυρίες και κύριοι, και η κυρία Μελώνη έκανε μια επίσκεψη μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 13 χρόνια στο Αζερμπαϊτζάν, και εκεί κλείσανε συμφωνία να προμηθεύει το Αζερμπαϊτζάν μέσω αγωγού το 16% του φυσικού αερίου που είχε ανάγκη η Ιταλία. Και η Ιταλία, ξέρετε, είναι μια βιομηχανική χώρα, και μάλιστα μια κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν αγόρασε 4.500 πρατήρια καυσίμων στην Ιταλία για να πουλάει και καύσιμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Η συνάντηση, λέει, που έγινε μεταξύ της κυρίας Μελώνη και του κυρίου Αλίεφ, το Αζερμπαϊτζάν θα εξάγει 25, αν καταλαβαίνω καλά τα νούμερα γιατί δεν τα ξέρω και καλά εδώ πέρα, αλλά τα διαβάζω από το ρεπορτάζ, 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το 26. Η Ιταλία είναι ο κορυφαίος αγοραστής φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα περάσουν από τον αγωγό που υπάρχει στα βόρεια της χώρας μας, που ξεκινάει από τα αλλοτουρκικά και πάει και περνάει από την Κέρκυρα υποθαλάσσια, τον περίφημο TAP, έτσι. Και αυτό που διαβάζω, που είχε εντυπωσιακό, λέει ότι θα υπάρξει και περαιτέρω μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου που θα προωθηθεί από το Αζερμπαϊτζάν στην Ιταλία. Και επαναλαμβάνω, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν απέκτησε το σχεδόν 100% της Ιταλιάνα Πετρόλη. με δηληστήρια, με 4.500 σταθμούς καυσίμων κλπ. Κλπ. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται και στην Ιταλία. Όπως στην Ιταλία τώρα, άλλο ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Επειδή το έχουμε αντιμετωπίσει και εδώ, άρχισε να κυκλοφορούν λύσεις στην γειτονική χώρα, στο διαδίκτυο της Ιταλίας. Φωτογραφίες προκλητικές, λέει, της κυρίας Μελώνη με σόρχα κλπ. Η κυρία Μελώνη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, η αλήθεια είναι, κλπ. Κλπ. Οι οποίες όλες, λέει, ήταν ψεύτικες. Και έκανε μια ανάρτηση η κυρία Μελώνη για το ζήτημα αυτό, και επειδή την έχω κρατήσει την ανάρτησή της, θέλω να σας τη διαβάσω. Γιατί και εκεί, ξαναλέω, υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις ψεύτικες ειδήσεις, οι οποίες και, όπως καταλαβαίνετε, κυκλοφορούν πάρα πολύ. Διαβάζω, Μελώνη, αυτά τώρα στη σελίδα της, έτσι. Αυτές τις μέρες κυκλοφορούν διάφορες ψεύτικες φωτογραφίες μου που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και διακινούνται ως αληθινές από κάποιον αντίπαλό μου. Πρέπει να αναγνωρίσω, λέει η Μελώνη, ο συνεργάτης που το έγραψε, ότι όποιος τις έφτιαξε με έχει βελτιώσει αρκετά σε σχέση με την πραγματική μου εικόνα. Το πετάει και το μήνυμα σου, λέει, δεν είμαι ακριβώς έτσι. Είμαι ελαφρώς χειρότερη. Αλλά παραμένει το γεγονός ότι προκειμένου να επιτεθούν σε μένα, βρίσκουν και εφευρίσκουν ψέματα. Το θέμα ωστόσο ξεπερνά, λέει, και εμένα, λέει η Μελώνη. Οι ψεύτικες ειδήσεις, deepfake, είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, επειδή μπορούν πολλοί να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να πλήξουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αλλά πολλοί άλλοι όχι. Γι' αυτό ένας κανόνας θα έπρεπε να ισχύει πάντα. Να ελέγχουμε πριν πιστέψουμε και να πιστεύουμε πριν μοιραστούμε, πριν μοιράσουμε αυτό που βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι πραγματικό. Επειδή σήμερα συμβαίνει σε μένα, λέει η Μελώνη, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε που μπορεί να προκαλέσει και καταστάσεις οι οποίες να μην έχουν γυρισμό. Δεν έχει άδικο η Μελώνη σε αυτό που λέει. Δηλαδή, η φωτογραφία που βλέπω έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, να ξέρετε. Θα μου πεις αυτό σε μάλλον ψάλτη. Όχι, αλλά επειδή το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ, να ξέρετε. Δηλαδή και εμείς εδώ στη χώρα έχουμε περιστατικά, όχι με, και με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Για ειδήσεις οι οποίες κυκλοφορούν και πάρα πολλοί από εσάς, η αλήθεια είναι, και καλά κάνετε, ναι. Μου στέλνετε και εμένα και μου λέτε αυτό το ήξερες. Και εγώ αναγκάζομαι να ψάξω να βρω τώρα αν ισχύει ή δεν ισχύει, καταλάβατε τώρα. Διότι μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο εύκολα, άλλες φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο να πούμε. Η Ρουμανία, λέει, έχασε την κυβέρνησή της. Έπεσε η κυβέρνηση σε πρόταση Μομφής. Εκεί υπήρξε, λέει, μια, θα έλεγε κανείς, συνεργασία μεταξύ, λέει, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και της άκρας δεξιάς της χώρας. Και αυτό έχει προκαλέσει, λέει, πολύ μεγάλη αναστάτωση και στις Βρυξέλλες. Ο Κώστας Καραμαλής σήμερα είναι καλεσμένος, ήταν καλεσμένος μάλλον, μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά και άλλους πολλούς, σε μια εκδήλωση που θα γίνει και τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Θα είναι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκεί. Ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει, λέει. Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Θα είναι στην Παλίνη, λέει, εκείνη την ώρα, και θα μιλάει, λέει, σε μια εκδήλωση για τα αγροτικά. Είναι στο εμπαρόδο η Γιώρα Μπακογιάννη, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά να πούμε στην κυρία Μπακογιάννη. Πήγε, λέει, στο γραφείο του Καραμαλή για να τον πείσει να μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα, αύριο, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που περιμένουμε να τοποθετηθούν περί επιτελικού κράτους κλπ. Ξέρετε τώρα και την κόντρα που υπάρχει και τη συζήτηση που γίνεται κλπ. Και έχουμε το τελευταίο, λέει, προσυνέδριο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και την άλλη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο, έχουμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον, λέει, ο Καραμαλής δεν θα πάει, λέει, στο συνέδριο. Παρά την προσπάθεια που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντουπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μελωδί μουσική.
1: Άκουσα όλο ιταλικά, έβαλε αμέσω ιταλικά. Μελώνη σου λέει, μιλάμε, βάλε ιταλικά από κάτω για να φτιάξουμε κλίμα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, όταν λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, ξέρετε, προσβάλλουμε λίγο του Ιταλού μεταξύ μα. Μην το πείτε παρά έξω αυτό. Με αφορμή, έχετε πάει Ιταλία. Έχετε δει πώ αντιμετωπίζουν το ζήτημα, ας πούμε, των αρχαιολογικών του χώρων. Λέω εγώ τώρα, αλλά δεν είναι τη ώρα να τα πούμε αυτά. Έχα ένα δικό μου άνθρωπο, βρέθηκε στη Ρώμη προχθέ, το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το τετραήμερο που εμεί ήμασταν εδώ πέρα με τα κρύα κλπ. Αυτό ήταν στη Ρώμη, απολάβανε ήλιο. Μου λέγε εκεί τα δικά του, πόσο κοστίζει ο καφέ. Εσύ και με νοιάζει εμένα πόσο κοστίζει ο καφέ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, και μου λέγε εκεί για τα. Βάλανε, έχουν βάλει, λέει, οι Ιταλοί εκεί στα. Πες τα ρε παιδί μου, εκεί πέρα, στα, όχι στα σκαλιά, στα άλλα εκεί, στη Φοντάνα την Τρέβη. Μπράβο, έχουν βάλει, λέει, εισιτήριο. Δεν μπαίνεις έτσι μέσα τώρα. Ο πιο ωραίος, μου έλεγε τέλος πάντων, γιατί μου στείλε και φωτογραφίες ο δικός μου, είναι ο απέναντι, έχει, λέει, ακριβώς, δεν ξέρω αν έχετε πάει, αμφιθεατρικά, έχει κάποια σπίτια ρε παιδί μου και έχει και μια καφετέρια παρά. Εκεί, λέει, στην καφετέρια, γίνεται, λέει, εκεί να δείτε τι λεφτά κονομάει αυτός εκεί ο τύπος, ο καφετέριας απέναντι. Αλλά και οι Ιταλοί στην καφετέρια το μυαλό τους. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και την καλησπέρα μου στο Λεωνίδα, ο οποίος μας ακούει στο Τέξας, Σαν Αντώνιο Τέξας. Γεια σου, Αντώνη. Λεωνίδα. Αντώνη, δίπλα έπεσε. Ο οποίος λέει, ο Λεωνίδας, λέει, ψάλτη, λέει, όταν ήμουν Ελλάδα, σ' άκουγα, λέει, από τις 6 ώρα το πρωί. Τώρα, λέει, ξενυχτάω για να ξανακούσω. Χαρά στην υπομονή σου, ρε Λεωνίδα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη στην Κρήτη. Γιατί είναι καλός μου φίλος ο Μιχάλης. Και μου στέλνει τα μηνύματά του να είναι καλά. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πέρασε στο Final Four στο μπασκετάκι. Άντε και στο Παναθηναϊκό σήμερα να κερδίσει και να πάει και αυτό στο Final Four. Εδώ στο ΆΚΑ θα γίνει ο αγώνας. Λοιπόν, τώρα παίζει και η ΑΕΚΑΡΑ. Οπότε αύριο, Final Four η ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε στο ημιτελικό θα περάσουμε. Και έρχεται η ώρα της Κυριακής. Στο ποδόσφαιρο θέλω να πω. Ξέρετε, υποκανονικές συνθήκες, αλλά επειδή ΑΕΚ είμαστε, ξέρουμε εμείς. Θεωρητικά μπορεί να τελειώσει η ιστορία του πρωταθλήματος αυτή την Κυριακή. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει. Το εύχομαι. Παναγιώτη, για σένα το λέω. Ξέρεις τώρα. Και για τον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι θα τελειώσουμε. Μακάρι! Το εύχομαι, ξαναλέω, αλλά δεν νομίζω. Μην είμαστε και υπερβολικοί, γιατί ξαναλέω. ΑΕΚ είμαστε. Άμα δεν πάρουμε τα χαπάκια μας μέχρι την τελευταία αγωνιστική, δεν βλέπω φως στην άκρη του τούνελ. Εν τω μεταξύ, τώρα λέω και αυτό και κάποιοι θα μου πείτε υπερβολικά. Ναι, είναι ένας Θεσσαλονικιός ακροατής, ο οποίος μου στείλε χθες ένα βίντεο πολύ ωραίο με τα αποτελέσματα του αγώνα που μπορεί, λέει, να οδηγήσουν ακόμα στους τελευταίους αγώνες τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Και μου λέει, ψάλτη, πρόσεξε, μου λέει, γιατί αυτό που σου στέλνω δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω, παιδιά. Ο καθένας έχει τις ελπίδες του γύρω από το ζήτημα αυτό, που πολύ καλά καταλαβαίνετε, για να πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Ακροατές, μου λέει, το τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Αργυρό και Μελιάρη, παίρνουν τηλέφωνο, μήνυμα, ωραίος. Και λέει ότι στον Κηφισό προς Κηφισιά, κάτω από τη γέφυρα Αχαρνών, πρέπει να έχει γίνει ατύχημα, λέει, με 4 εμπλεκόμενα μηχανάκια, έλεος. Και έχουν κλείσει, λέει, 2 λωρίδες, μόνο η δεξιά είναι ανοιχτή. Για κάτσε να δω εδώ πέρα τι λέει το σύστημα, γιατί μου βγάζει διάφορα. Ναι, όντως. Και είναι, βλέπω, αρκετή κίνηση, η οποία ξεκινάει, να ξέρετε, σχεδόν από το ύψος της Διραχείου, έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας και πάει με πάρα πολύ πυκνή κίνηση. Δημητράκη, μην μου γράφεις εμένα επειδή είσαι αθλητικός συντάκτης ποιος πάω, αδελφέ μου, γιατί ξέρω ότι γάβρος είσαι και εσύ, έτσι. Μην με αναγκάζεις να φωνάζω πρωί-πρωί. Κάνε μου τη χάρη που μου στέλνεις και μηνύματα. Θες να το πάρει Ολυμπιακός εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επιστρέφω. Λοιπόν, έχει κίνηση πραγματικά, παιδιά, πολύ. Είναι πυκνή κίνηση μέχρι την Αχαρνών και μετά την Αχαρνών ανοίγει. Και έχει κίνηση και το ρεύμα καθόδου από ό,τι βλέπω. Και το ρεύμα καθόδου φαίνεται. Τώρα είναι στο ίδιο σημείο και κοιτάτε την εμπλοκή με τα μηχανάκια και γι' αυτό δημιουργεί την ανάσχεση και στο καθοδικό ρεύμα, δεν ξέρω. Πάντως, ξαναλέω, τα τηλεφωνήματα των ακροατών λένε ότι στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά έχουμε ατύχημα με την εμπλοκή 4 δικύκλων. Ωραίο. Και έχουν κλείσει τις 2 από τις 3 λωρίδες. Μόνο η δεξιά, λέει, είναι ανοιχτή. Παρακαλώ πάρα πολύ, επιλέξτε μια άλλη διαδρομή. Μην ταλαιπωρηθείτε. Αμαρτία από το Θεό είναι. Εντάξει, τώρα απλό και κίνηση. Το Χαϊδάρι, βλέπω, ξεκίνησε η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Και πάει, εντάξει, όχι με πάρα πολύ κίνηση, αλλά με κανονική κίνηση μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μετά ανοίγει τα κλασικά και βλέπω και σχιστούς Καλαμαγκά. Και βλέπω και, εντάξει, κλασικά πλέον στο Καματερό, παιδιά, στη Φιλής. Έχουμε και εκεί ζητηματάκια. Για να δω τι άλλο γίνεται. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι τα κλασικά. λίγα πράγματα σε Κηφισίας και Μεσογείων, και στην άνοδο στην Ηλιούπολη, εκεί στη Βενιζέλου, προς Καρέα κινησούλα. Εντάξει, για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει, θα τα πούμε ενδεχομένως την άλλη ώρα. Την άλλη ώρα θα μιλήσουμε για την Ryanair. Η Ryanair έχει την, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη έχει μια βάση, τρία αεροσκάφη, 200 άτομα προσωπικό και 33 πτήσεις, λέει, σχεδόν κάθε μέρα, σχεδόν 33 πτήσεις, προς άλλους προορισμούς. Συσκέψη επί συσκέψεων. Θα μιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού μετά τις 7 και 4 για να δούμε τι έχει προκύψει. 15% παραπάνω ενίκιο από την εταιρεία που έχει το Μακεδονία είναι το σημείο που προκαλεί ανησυχία, την απόφαση της Ryanair για να φύγει. Αλλά μαθαίνω, λέει, ότι έρχονται στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της εταιρείας για να το συζητήσουν το θέμα αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
0: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Star FM 93.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή σύραγγας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες, οι οποίες γίνονται από το ύψος της λεωφόρου Ηρακλείου μέχρι το Δημοτικό Στάδιο και αντίστροφα. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Αναφέρει πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου. Ταυτόχρονα, το ειδησογραφικό πρακτορείο ΦΑΣ που διαχειρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως προς το παρόν τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας του Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σημερόδηγο του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στην αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία, που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών λόγω της στρατιωτικής επιτυχίας της εκστρατείας κατά της Τεχεράνης, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η επιχείρηση Επικυοργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση αλλά αμυντική ενέργεια. Προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικό το έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια συγκυρία που, όπως είπε, αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρώπη. Δεν απέκλεισε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε πως η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, επισημένοντας πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, με προτεραιότητα στην προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.
1: Συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλους εκείνους οι οποίοι το έχουν περισσότερο ανάγκη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο στοχευμένο τρόπο, αλλά πάντα εντός των δυνατοτήτων μας.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση Κησέα, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, σημειώνοντας με νόημα ότι να προσέχουν οι εχθροί, έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα. Ο ίδιος εκτίμησε πάντως ότι υπάρχει περιθώριο λύση στα ελληνοτουρκικά και ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι.
2: Προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνυχτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρια.
0: Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα το 2026 εξέφρασε με δηλώσεις της υπρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Η κυρία Guilfoyle ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζονται επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί ημερομηνίες. Σημειώνεται πως τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την κυρία Guilfoyle, τον Αμερικανό Πρόεδρο αναμένεται να συνοδεύσουν ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στο Πεκίνο έφτασε εντωμεταξύ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ως επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, ο κ. Αραχτσί θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα ανδιπερών σχέσεων, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο κ. Ισοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους.
3: Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
4: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
3: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως είναι κρίμα δηλαδή, να χάνονται παιδιά τώρα μέσα στους δρόμους από τα πατίνια.
0: Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μόντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την τρίτη νίκη που χρειάζονταν. Στο άλλο χθεσινό αγώνα για τα playoff της EuroLeague, η Χάποελ Τελαβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγεί στην πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν τις Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν νικήσει με 5-4. Στο δεύτερο τελικό για τη Handball Premier, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Εάν δεν είχαμε μεράνια αυτό το τροχαίο ατύχημα που προέκυψε πριν από λίγη ώρα, που συνέβη στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών, θα ήταν

0: πια θα έχουμε στη χώρα μας, με πιθανότητα για ασθενείς, βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

Τελειώσαμε νωρίτερα σήμερα το μαγαζίνο, το πρωινό ενημερωτικό, 7 και 14 και κάποια δευτερόλεπτα, διότι έχουμε μια υποχρέωση. Θα πάμε Θεσσαλονίκη με αφορμή την ιστορία της, του θέματος με την βάση της Ryanair, της εταιρείας low cost που λέμε και στα ελληνικά, χαμηλού κόστους, και των διαβουλεύσεων που πραγματοποιούνται με αφορμή την είδηση ότι η εταιρεία μάλλον στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει. Έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα. Θυμίζω ότι η σταγόνα που έχει θεωρητικά ξεχυλήσει το ποτήρι είναι η αύξηση κατά 15% από ό,τι έχουμε μάθει του ενοικίου που πληρώνουν η εταιρεία στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Λοιπόν, βλέπω ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, που είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, είναι στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της για να μάθουμε τα νεότερα γύρω από την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει κινητοποιήσει μηχανισμούς, έχει κινητοποιήσει το Υπουργείο Τουρισμού, όλους τους φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας επί της ουσίας, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, για την βάση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, η οποία, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί τρία αεροσκάφη της εταιρείας σημαίνει τουλάχιστον 33 πτήσεις της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας προς διάφορους προορισμούς και περίπου 200 άτομα προσωπικό, παρακαλώ πολύ, που έχει να κάνει και το υπτάμενο και τεχνικό προσωπικό και άλλα επαγγέλματα τα οποία χρειάζεται να υπάρχουν για να μπορέσουν να εξυπηρετούνται τα συγκεκριμένα αεροσκάφη και να εξυπηρετούνται βεβαίως και οι πτήσεις και όλο όσο οτιδήποτε άλλο σωστότερα υπάρχει γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Μέχρι να τη βρούμε, ελπίζω να τη βρούμε, μέχρι τις 7 και 20 και 25 που πρέπει να μπει μέσα στο αεροσκάφος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, το Γιώργη στη Ζαγορά του Πηλίου, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρωινές επικοινωνίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά του στο τηλεφωνικό προσπαθούν αλλά δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με την κυρία Χατζηβασιλείου, οπότε δεν θα τα καταφέρουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, να τα πούμε. Δεν πειράζει, θα βρούμε την υπόθεση αυτή, θα την συντονίσουμε τις επόμενες μέρες, μιας και συνεχίζεται η διαβούλευση. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η Ryanair στέλνει στελέχη της σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυτό μάθαμε, στην προσπάθεια να δουν αν υπάρχει μετά το τέλος της σεζόν, παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή η φετινή σεζόν, η καλοκαιρινή, θα τρέξει κανονικά. Αυτό που, ξέρετε, ρώτησα να μάθω και πώς, τέλος πάντων, θα στηθούν τα πράγματα

0: για την επόμενη μέρα είναι ίσως η μεταφορά, λέει, των αεροσκαφών της συγκεκριμένης εταιρείας είτε στα Τύρανα είτε, λέει, σε άλλη χώρα βαλκανική, όπου εκεί αφενός τα τιμολόγια είναι φθηνότερα όσον αφορά το τι κοστίζει για την συγκεκριμένη εταιρεία, και ενδεχομένως να λειτουργήσει καλύτερα στα συγκεκριμένα αεροδρόμια. Βέβαια, για να είμαστε εντάξει με την υπόθεση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, και στο παρελθόν σε άλλες περιοχές όπου υπήρχε βάση κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, η εταιρεία λειτουργούσε έτσι λίγο πιεστικά για να κερδίσει κάτι παραπάνω, αλλά ακόμα και να έχει και ένα είδος διαφήμιση για τα δρομολόγια τα οποία πραγματοποιεί από τα περιφερειακά λεγόμενα αεροδρόμια, τα οποία θεωρούνται ότι είναι φθηνότερα και ότι, τέλος πάντων, μπορεί να κάνουν ευκολότερη την πραγματοποίηση κάποιων δρομολογίων χωρίς να ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα οι πελάτες της. Λοιπόν, αυτά, τέλος πάντων, θα τα βρούμε στην πορεία. Τώρα, με ρωτάτε τι γίνεται πάλι με τα καύσιμα. Σας βλέπω ότι ανησυχείτε και εσείς περισσότερο από μένα. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Λοιπόν, εντάξει, δεν βλέπω διαφοροποίηση. 108 είναι το Brent. Από εκεί που το βρήκαμε κατά τις 4 που ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε τις τιμές, 4 παρά. Το αμερικανικό έχει πατήσει τα $100, 100,6. Ούτε καν 100,3, παιδιά, όπως το Sky. 100,6 λοιπόν, με μία πτώση όμως 1,6%. Χθες το φυσικό αέριο έκλεισε με μία μικρή πτώση, 0,67%. Η τιμή όμως είναι ακριβή, παιδιά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε στα 46,61 ευρώ η μεγαβατόρα. Δεν είναι φτηνή, είναι ακριβή η τιμή για μια περίοδο σαν και αυτή που θεωρείται ότι είναι το μετέχμιο από, από το χειμώνα στην άνοιξη. Βέβαια, το ζήτημα είναι τι γίνεται και με τις χρήσεις στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπου υπάρχει η χρήση του φυσικού αερίου. Τώρα, διαβάζω σήμερα, μιας και έχω λίγο χρόνο να τα πούμε και αυτά, τις προσπάθειες που γίνονται για το περίφημο brain gain, δηλαδή τα παραπάνω που μπορεί να δοθούν όσον αφορά την επιστροφή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό μετά την κρίση, και τι μπορεί να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν στη χώρα από εκεί που βρίσκονται. Διαβάζω λοιπόν ένα ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου σήμερα στην Καθημερινή, που λέει ότι η κυβέρνηση δίνει ήδη κάποια κίνητρα επαναπατρισμού σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, αλλά τώρα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα, λέει, τα κίνητρα αν αυτοί θα εργαστούν για το ελληνικό δημόσιο. Η πρόταση, λέει, αφορά κυρίως πανεπιστημιακούς, καθηγητές δηλαδή, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να έρθουν στη χώρα και να εργαστούν και να αξιοποιήσουν, λέει, ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από το φόρο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης, θα έχουν και απαλλαγή, λέει, από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιο ταχύγραφη ο Προκόπης Χατζηνικολάου στο ρεπορτάζ του. Τα υπόλοιπα σας καλώ να τα διαβάσετε. Είναι κάποια κίνητρα, τέλος πάντων, για να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, ξέρετε, γιατί με κάποιους από αυτούς, λόγω και της επαγγελματικής ανασχόλησης, μιλάμε και λέμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα τους εκεί, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σε κυρίως ευρωπαϊκές χώρες και το πόσο διαφορετικά θα βρουν τα πράγματα εδώ, διότι έχουν και τους δικούς τους εδώ και ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Κάποιοι όμως φαίνεται ότι το έχουν αποφασίσει. Άλλο ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και θέλω να σας το πω πρωί-πρωί, έχει να κάνει με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ψάλι, μας κάνεις τη ζωή πατίνη. Ναι, είναι η ασθένεια, λέει, ο Ζαχαρόδης Διαβήτης της εποχής. Γιατί θα μου πείτε? Διότι είναι η ζωή η οποία κάνουμε, είναι η διατροφή η οποία κάνουμε, είναι το γεγονός ότι δεν αθλούμαστε, δεν περπατάμε ενδεχομένως ή ξέρω εγώ, δεν κάνουμε άλλα πράγματα. Και υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που στο επίκεντρο αυτού του προγράμματος είναι ο διαβήτης και η υπέρταση. στο οποίο πρόγραμμα λοιπόν ευρωπαϊκό συμμετέχει και η Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένας στους 10 ενήλικες στην Ευρώπη ζει με σαχαρό διαβήτη τύπου 2, δηλαδή δεν θέλει ινσουλίνη για την καθημερινότητα του, αλλά θέλει χαπάκι για την καθημερινότητα του. Ένας στους 10. Ένας στους 3 δεν το έχει διαγνώσει ότι έχει πρόβλημα. Γιατί να ξέρετε, ο διαβήτης δεν δίνει πολλά μηνύματα. Πρέπει να φτάσει σε κάποιο σημείο και μετά να δείξει μηνύματα. Ας πούμε ότι θέλεις να πίνεις πολύ νερό και όπως καταλαβαίνετε το πολύ νερό σε οδηγεί αυτόματα σε άλλες διαδικασίες. Ένας τις 7 κινήσεις επηρεάζεται, λέει, από υπεργλυκαιμία με αυξημένο κίνδυνο, λέει, για μητέρα και παιδί. Ένας στους 3 Ευρωπαίους έχουν υπέρταση, άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό, το οποίο πρέπει να ελέγχεται. Και στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, ούτως ώστε να ελέγχεται, λέει, όλη αυτή η διαδικασία, διότι η ζημιά που αφήνει ο διαβήτης, να ξέρετε, στα αγγεία, δεν ξαναγυρίζει πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζεις μετά. Δηλαδή γίνεσαι καλά και ελέγχεις τον διαβήτη για να αντιμετωπίζεις μετά αυτήν την υπόθεση, η οποία πάντοτε κάτι αφήνει στον οργανισμό. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Μου λέει ο Παναγιώτης το εξής. Με τα κίνητρα, μου λέει, που είπες πριν από λίγο, είναι λίγο άδικα, λέει, σε σχέση με τους επιστήμονες που έμειναν στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Σωστό είναι αυτό, Παναγιώτη. Διότι είναι δύο κατηγορίες με λίγα λόγια. Αλλά είναι ο τρόπος, υποψιάζομαι, για να γίνει ελκυστική η επιστροφή στην Ελλάδα. Δεν έχεις όμως άδικο. Ότι, μα υπάρχουν ήδη κίνητρα τα οποία εφαρμόζονται. Καλημέρα, Σάβα. Ο Σάβας βάζει άλλο ζήτημα. Ωραίο, ακούστε. Μέσα στο Μαρούσι, λέει, χτίζονται 5-6 οικοδομές στο κέντρο. Καθημερινά κλείνουν δρόμους για τις εργασίες τους. Αλλά οι δρόμοι, λέει, είναι όλοι μονόδρομοι και για να αλλάξουμε διαδρομή κάνουμε κύκλους και πολλές φορές είναι ο μοναδικός δρόμος, με αποτέλεσμα να πρέπει να πηγαίνουμε, λέει, ανάποδα σε μονοδρομήσεις. Καλά να ξέρεις τους δρόμους. Αν είσαι από άλλη περιοχή, λέει, δεν συζητάμε για το θέμα του πάρκινγκ. Σάβα μου, επειδή εγώ είμαι κάτοικος εκεί της περιοχής, έχω να σου πω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο η περιοχή. Να ξέρεις ότι εγώ, ας πούμε, που κυκλοφορώ με μηχανή γενικότερα, και σε άλλες περιοχές, γιατί έχεις εδώ πάρκινγκ στο Μοσχάτο, λέω, στο Νέο Φάληρο. Καλημέρα και έφεξε. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι γενικά υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή βλέπω και ακούω και διάφορα του στυλ ότι θα γίνουν κάποια έργα οδικά, κάτι γέφυρες που θα ανοίξουν εδώ για να μην έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά κλπ. Ή ακόμα περιμένουμε πώς το λένε, την έξοδο εκεί της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό. Και τους βλέπω το μεσημέρι τους επαγγελματίες οδηγούς που περιμένουν 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα για να στρίψουν δεξιά υπομονετικά. Πρώτη νεκρά, πρώτη νεκρά, πρώτη νεκρά. Πρέπει να γίνουν τα έργα. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Αλλά και πάλι, να ξέρετε, λόγω του όγκου των οχημάτων, πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα την γλιτώνουμε. Τα λέει ο Μιχάλης κάθε μέρα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μπαλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, το βλέπετε, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Τώρα, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσύ τι θέλετε. Εσύ τι θέλεις. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε, είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών. Η κίνηση αρχίζει από τα Χτέλ. Από το τροχαίο έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή σύραγγας. Έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τη Νέα Ιωνία. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση αναστέλλεται προσωρινά κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στο ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επαναβεβαίωσε η Ελλάδα στο πλαίσιο διάσκεψης των Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Η χώρα μας κατέστησε σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησε πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γήτου το 2023 σε ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο όχημα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Νίκο από τη Μαλακάσα την βρήκα την είδηση. Αμάν, τώρα θα σου πω και εγώ την είδηση, γιατί βλέπω ότι έχει ένα καημό, νομίζω ότι κρύβουμε τις ειδήσεις. Αλλά πριν θέλω να πω καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, τον κύριο Νικόλαο Κομινέα. Τον κάλεσα διότι άκουσα την είδηση ότι κηρύχθηκε, λέει, το νησί σε κατάσταση λειψιδρίας και πανικοβλήθηκα λίγο, διότι ξέρω ότι το νησί είναι πολύ τακτοποιημένο γενικά. Έχει και μία, πώς το λένε, και υποδομές κατάλληλες και λοιπά και λοιπά, και ήθελα να μάθω από πρώτο χέρι τι γίνεται εκεί στο νησί. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
15: Καλημέρα από την Ασπάρα, εσάς και εσάς και τους ακροατές μας. Σας... Καλά είμαστε, ωραία μέρα και σε εμάς εδώ πέρα.
14: Αυτό είναι, τώρα ανοίγει και ο καιρός,
15: ανοίγει
14: και ο τουρισμός, μια χαρά είσαστε. Τι γίνεται
15: έχει
14: λοιπόν?
15: Έχει ξεκινήσει ο τουρισμός, ναι, εδώ το Πάσχα και μετά είμαστε σε καλή κατάσταση.
14: Μπράβο.
15: Πραγματικά.
14: Μπράβο, για πέστε μας τώρα, τι γίνεται με την ιστορία του θέματος αυτού?
15: Εμείς έχουμε και εφεβαίως είχαμε και έχουμε ένα φράγμα το οποίο μας έδινε νερό για να δίνουμε στους σεισμούς, στους γειτονικούς σεισμούς της χώρας και στο Λιβάδι, ένα φράγμα μεγάλης χωρητικότητας για τα μέτρα του νησιού μας, 900.000 κυβικά μέτρα.
14: Μάλιστα.
15: Το οποίο δουλεύει, είναι σε χρήση από το 1994 μέχρι σήμερα, 32 χρόνια.
14: Και δουλεύει καλά.
15: Δουλεύει πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά καλά, αλλά όμως τα τελευταία 3 χρόνια μας έχει πλήξει η ανοβρία στην Αστυπάλαια.
14: Ναι.
15: Και σε μια σειρά βεβαίως άλλων και κλαδονησιών και δωδεκανησιακών νησιών βεβαίως εδώ.
14: Mm-hmm.
15: Και όπως εσείς επάνω βλέπετε στην υπηρετική χώρα ότι έχετε καταστροφικές βροχές και πλημμύρες γενικότερα όταν κάνουν βροχές, εμείς εδώ δεν έχουμε καθόλου βροχές. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα του ταμιευτήρα έχουν μειωθεί αισθητά. Οπότε καλύτερα σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να μπούμε και εμείς σε μια ιστορία θαλατώσεων για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε νερό από τις που δεν έχουμε.
14: Έχετε αφαλάτωση, νομίζω, μία, σωστά?
15: Έχουμε μία αφαλάτωση στη Μαλτεζάνα, στον οικισμό που είναι κοντά στο αεροδρόμιο, 10 χιλιόμετρα από τη χώρα,
14: ναι,
15: η οποία χρησιμοποιείται εκεί ανελικώς, γιατί έχει δικό της ανεξάρτητο δίκτυο, δεν συνδέεται με τη χώρα καθόλου.
14: Μάλιστα.
15: Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αυτές και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τόσο τη μόνιμη κατάσταση αφαλάτωσης, την οποία έχουμε ξεκινήσει το 2024, αλλά και να βάλουμε και πολύ σύντομα μία πρόσθετη ενοικιαζόμενη αφαλάτωση, έπρεπε να προχωρήσουμε στην κήρυξη σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης
14: για να γίνουν πιο γρήγορα. Ναι, κατάλαβα.
15: Ακριβώς.
14: Ναι.
15: Το όλο θέμα έχει να κάνει με την επιτάξη των διαδικασιών για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πιο γρήγορα αυτά τα οποία έχουμε προβλέψει τόσοι άλλως και μαζί με αυτά και φέτος, όπως ξέρετε καλύτερα, το προνοήν παρά το θεραπεύει.
14: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω, γιατί ενοικίαση και όχι κατασκευή ιδιόκτητης εγκατάστασης για αφαλάτωση?
15: Έχουμε ήδη προχωράμε ήδη στην υλοποίηση του έργου της μόνιμης εγκατάστασης αφαλάτωσης για τη χώρα και το Λιβάδι,
14: ναι,
15: αλλά η αφαλάτωση ενοικιαζόμενη μέσα από την έκτακτη ανάγκη πια, ναι, αυτό το έργο μας δίνει τη δυνατότητα επιτάξεις των διαδικασιών για να μπορέσουμε να έχουμε και μια αφαλάτωση η οποία θα είναι αυτή που σας λέω τώρα, ενοικιαζόμενη 600 κυβικών μέτρων την ημέρα,
14: okay,
15: για να μπορέσουμε σε περίπτωση που θα χρειαστεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και κυρίως μάλλον το φθινόπωρο, διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Ψάλη, τον επόμενο χειμώνα. Εγώ έχω απογοητευτεί πραγματικά, δηλαδή φέτος στην Αστυπάλαια από το 2025, να σας πω χαρακτηριστικά, στην Αστυπάλαια είχαμε 2,5 εκατοστά ύψος βροχής. Όταν στη Ρόδο είχαμε τίποτα, όταν στη Ρόδο είχαμε 65 εκατοστά, στην ΚΟ είχαμε 55 εκατοστά και εμείς στην Αστυπάλαια δεν έχουμε καθόλου βροχή. Αυτό έχει πλήξει βεβαίως και πολλούς άλλους τομείς οικονομίας του νησιού μας, που κυρίως είναι τα αργοπρόβατα,
14: εξαιρετικά έχουν μια εγκυμένη κτηνοτροφία. Και γεωργία έχετε εκεί πέρα.
15: Και γεωργία έχουμε και με νοσοκομεία έχουμε.
14: Σωστό.
15: Και αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος για ένα μέρος. Άρα λοιπόν πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για άλλου είδους, να μπορέσουμε άλλου είδους τρόπο ίδρυυσης και συγκέντρωσης νερού.
14: Ναι.
15: Εγώ δεν είμαι υπέρ των αφαλατώσεων, κ. Ψάτη. Είναι ενεργοβόρες.
14: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική.
15: Δυστυχώς, ναι. Παρόλα αυτά, εμείς θα φροντίσουμε να, και έχουμε βάλει ήδη τα προγράμματα μέσα από τα Greco Islands που τρέχουμε.
14: Εσείς τρέχετε, είστε και πράσινο νησί, έχει πολύ ενδιαφέρον.
15: Θυμίζω
14: ότι στη Μαλτεζάνα, γιατί το είχα δει, θυμάμαι το έργο, αλλά θυμάμαι που κάποια στιγμή το είχαμε κουβεντιάσει ότι θέλατε να κάνετε να είναι και με ανανεώσιμες πηγές η ενέργεια που καταναλώνεται
15: την
14: αφαλάτωση για να μην, γιατί είναι πραγματικά ενεργοβόρα διαδικασία.
15: Πολύ σωστά το λέτε και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε τη σύσταση της ενεργειακής κοινότητας της Μαλτεζάνας,
14: okay,
15: ούτως ώστε να δώσουμε ρεύμα στους κατοίκους εκεί και μαζί με τη συμμετοχή του Δήμου.
14: Ναι.
15: Και
14: υπέροχη κάποια... Μαντεζάνα, συγγνώμη να το πω αυτό, και παραλιάρα υπέροχη.
15: Ένα καταπληκτικό ψαροχώρι.
14: Και, έτσι, είναι και ψάρια υπέροχα και όμορφος κόσμος, πολύ συμπαθείς οι άνθρωποι και ευγενικοί.
15: Πολύ φιλόξενοι, ναι, πάρα ναι, πολύ, αλήθεια. Γίνονται ένα με τους επισκέπτες μας και αυτό είναι το μεγάλο μας ατού, το μεγάλο μας προσόν του νησιού. Ότι
14: να σας πω τώρα, ευκαιρία δοθήσεις, για πες μου, τι γίνεται με τους γιατρούς, με το σύστημα που μάλλον με την πρόθεση να δίνουν και δεύτερο μισθό ιδιώτης, πώς πάνε τα πράγματα με,
15: σωστά,
14: με τους τελέχους του κέντρου υγείας.
15: Πολύ καλά τα λέτε, εμείς μέσα από το ίδιο με Χατζηγιάννη τώρα, λέτε την
14: αρχική δωρεά
15: που έχει κάνει στο ΕΣΥ με 1.500 ευρώ στους γιατρούς που θέλουν να βρουν στα μικρά νησιά από τα οποία είναι και το δικό μας. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλά στελεχωμένο γιατρό. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο, έχουμε μενοσηλευτές, έχουμε ακτινολογικό μηχάνημα, μικροβιολογικό. Μόνο γενικό γιατρό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, διότι έχει συνταξιοδοτηθεί γενική γιατρός που ήταν εδώ πέρα επί σειρά δεκαετιών.
14: Μάλιστα.
15: Και αυτή τη στιγμή σε αναζήτηση γενικού γιατρού φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ήδη δύο άνθρωποι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για να μετακινηθούν στην Αστυπάλεια.
14: Άρα θα έχουν το μισθό τους συν 1.500 ευρώ που δίνει ο
15: Χατζηγιάννη. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο, όπως καταλαβαίνετε.
14: Τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Θυμάμαι ότι και εσείς δίνετε λεφτά για την ενοικία σου.
15: Πολύ καλά το
14: συμβιώ. Καλά, δεν θυμάμαι.
15: Πολύ καλά θυμόσα. Στον παιδίατρο ήδη που υπηρετεί εδώ πέρα τον επιδοτεί ο Δήμος μας με 600 ευρώ το μήνα εδώ και περίπου 3 χρόνια.
14: Άρα λοιπόν είναι διπλό το κίνητρο για να έρθει κάποιος και γενικός γιατρός.
15: Ακριβώς.
14: Αφήστε
15: ακριβώς.
14: Που είναι και εκπληκτικό το νησί, επιμένω.
15: Επιδοτούμε επίσης, να ξέρετε, και τους δημοτικούς μας υπαλλήλους από 200 έως 300 ευρώ που δεν έχουν κατοικία στην Αστυπάλαια, όπως επίσης και τους αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι έχουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλαια.
14: Μπράβο, Δήμαρχε.
15: Άρα έχουμε ένα πακέτο τέτοιο κινήτρων για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους για να στελεχώνουμε και την εκπαίδευση και την δημόσια υγεία βεβαίως, αλλά και το Δήμο Αστυπάλαιας, ώστε να έρχονται οι άνθρωποι, να εκδηλώνουν τη διάθεση. Γιατί κύριε Ψάλτη, όπως καταλαβαίνετε τώρα, με 1.000 ευρώ με μηνιάτικο και μην ξεχνάτε.
14: Δεν βγαίνει, Δήμαρχε, δεν βγαίνει.
15: Δεν βγαίνει. Και οι υπάλληλοι ιδιαίτερα του δημοσίου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παίρνουν 12 μισθούς, κύριε Ψάλτη. Δεν παίρνουν 14 μισθούς.
14: Σωστό.
15: Είναι όλα αυτά είναι μειονεκτήματα για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να έρθει στην Αστυπάλαια μετά.
14: Αν είναι νέος και έχει και οικογένεια κλπ.
15: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος έχει την οικογένειά του, ας πούμε, στην Αθήνα ή στα Τρίκαλα ή στα Γιάννενα, από όπου έχει έρθει στην Αστυπάλαια και θέλει να κάνει ένα ταξίδι το μήνα τουλάχιστον να πηγαίνει να βλέπει την οικογένειά του.
14: Έχει ένα κόστος.
15: Δεν βγαίνει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί και τα ενίκια, όπως επίσης ξέρετε, όπως σε όλη την Ελλάδα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω της μετατροπής των κατοικιών σε Airbnb.
14: Ναι.
15: Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς τουλάχιστον σαν Δήμος, αν θέλουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν στην Αστυπάλαια.
14: Ευχαριστώ
15: και
14: πολύ.
15: Θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
14: Ευχαριστώ, Δήμαρχε, θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Σας περιμένουμε.
14: Θα έρθουμε. Υπέροχα είναι. Όσοι δεν ξέρουν να πάνε στην Αστυπάλαια, το λέω δημόσια. Υπέροχο. Και αεροδρόμιο έχει. Και ελπίζω.
15: Και αεροδρόμιο θα έχουμε ακριβώς και παραλίες υπέροχες.
14: Και καλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Έχετε μια χαρά.
15: Και υπέροχο φαγητό, μην το ξεχνάμε αυτό.
14: Βέβαια, πάνω απ' όλα, γιατί το φαγητό είναι το πάνω. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από την Αστυπαλαία για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση της λειψιδρίας. Ακούσατε πόσο λίγο νερό έχει πέσει. Και παρά το γεγονός ότι λειτουργεί το φράγμα καλά, και αυτό είναι είδηση όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει και μία ήδη διαδικασία που γίνεται σε ένα ψαροχώρι τέλος πάντων εκεί πέρα στη Μαλτεζάνα για αφαλάτωση, καλά το οργανώνει ο Δήμος να υπάρχει και δεύτερη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει στο μέλλον. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα σαν τις κίνησεις, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τα ξέρεις, τα έχεις πει από το πρωί. Σύγκρουση 4 μοτοσυκλετών στην Άνω.
14: Τα καταφέρανε, ρε παιδί μου, 4 μηχανές.
16: Εντάξει.
14: Ξέρω εγώ. Πάμε.
16: Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και το πρόβλημα αρχίζει πλέον από το ύψος του Εγάλεο προς τη γέφυρα Χαρνών που έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα και έχει επηρεαστεί βεβαίως και το αντίθετο ρεύμα, το καθοδικό. Από την Κηφισιά αρχίζουν να κόβουν ταχύτητα ανατμήματα οι οδηγοί και στη μεταμόρφωση πια ακινητοποιούνται.
14: Μάλιστα.
16: Από τη μεταμόρφωση προς το τροχαίο ατύχημα και μετά πάλι παρακάτω λίγο μπουτιλιάρισμα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε, Γιώργο.
14: Να τα χτυπάνε τα κινητά, τα μηνύματα, το κυνηγάνε παιδιά, όλοι οι ακροατές, να ξέρετε. Κάθομαι δίπλα του 8 φορές το δευτερόλεπτο, χτυπάει το κινητό. Πάμε, για πες Δημήτρη τα υπόλοιπα.
16: Λοιπόν, όπως θα ξέρουμε, δηλαδή η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα και ο Ασπρόπυργος. Αυτά είναι όλα.
14: Okay.
16: Θα ήταν ένα καλό πρωινό αν δεν είχαμε αυτό το τροχαίο.
17: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Λοιπόν, επειδή με κυνηγάει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος μου ο Νίκος από τη Μαλακάσα, για μια είδηση, λέει, με δύο Αιγύπτιους στη Σύμη, υπάρχει η εξής είδηση και νομίζω ότι δεν τη λέμε γιατί κρύβουμε κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, αλήθεια, αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, στο εδόλιο του μονομελούς αυτόφορου πλημελιωδικού ρόδου θα καθίσουν σήμερα δύο Αιγύπτιοι ηλικίας 29 και 27 ετών που συνελήφθησαν στη Σύμη, ο ένας για δεύτερη φορά, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μετά από καταγγελία που έγινε εις βάρος τους. Από ό,τι λοιπόν μαθαίνω εκεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έγινε καταγγελία από ενήλικο εις βάρος των δύο Αιγυπτίων οι οποίοι ζούσαν στο νησί, και μάλιστα έγινε και συγκέντρωση έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού, διαμαρτυρώμενοι για το γεγονός ότι έπιασαν ανήλικα και τους έκαναν άσεμνες προτάσεις. Και κατηγορούνται, αφού πήγαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκων και ανηλίκων κατά συρροή, και ο άλλος για απειλή ανηλίκων κατά συρροή. Λοιπόν, σήμερα θα πάνε στο αυτόφορο και προφανώς θα είναι και παράνομοι να πάνε σπίτι τους. Δεν το χρειάζεται να τα λέμε μαθηματικά. Αυτά δεν είναι μαθηματικά. Είναι απλά. Γιατί ενδεχομένως στην πατρίδα τους μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα, στη δικιά μας πατρίδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, το λέω και το φίλο μου τον Νίκο που γενικά έχει μια απορία και μια. Έτσι, γι' αυτό κρύβουμε τις ειδήσεις. Δεν λέμε τις ειδήσεις. Γιατί να μην τις πούμε τις ειδήσεις, ε? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε καλά. Καλή ώρα σημερινή, τα κυκλοφοριακά. Αλλά κλειδώνεσαι και απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
26: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Έχει ανοίξει μια συζήτηση, βλέπω στα μηνύματα τα οποία στέλνετε, για τα κίνητρα για να επιστρέψουν κάποιοι από το εξωτερικό επιστήμονες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο που λέει ότι το τι περάσαμε τη δεκαετία 10-15 για να φύγουμε και να πάμε εκεί και το τι περάσαμε και τι ζούμε εκεί στο εξωτερικό, αυτοί που είναι μέσα δεν το ξέρουν. Προφανώς, αλλά οι άλλοι που είναι από εδώ μέσα έχουν τα δικά τους, τη δική τους μουρμούρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο από την Κόρινθο που κι αυτός είναι στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στην κυρία Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου. Κυρία Γεωργακοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Εργαστηριακών Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων Αττικής. Την κάλεσα διότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξαναδεί και με ατομικά με μια φίλη ακροάτρια, αλλά και γενικά και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπλέκονται στα ιδιωτικά εργαστηρία, αυτά που πάμε και κάνουμε εξετάσεις αίματος και όχι στα μεγάλα, ή κάνουμε ακτινολογίες εξετάσεις κλπ. Το θέμα μας είναι το clawback και το rebate. Μια φίλη ακροάτρια, η οποία ανήκει στο σύλλογο της κυρίας Γεωργακοπούλου, μου έστειλε ένα μπογιουρτή προθές και μου λέει: Ψάλτη, εγώ ξεκινάω, έχω ένα μικρό, λέει, εργαστήριο κάπου στα Μεσόγεια, ξεκινάω με χρέος κάθε μήνα για τις δόσεις 5.000 ευρώ. Κυρία Γεωργακοπούλου, 5.000 καλά είναι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις 5.000 και κάτι για να μην χρωστάς στο δημόσιο, αλλά θέλεις και παραπάνω λεφτά για φώτα, νερά, τηλέφωνα, να φας, να πιεις, και ξέρω εγώ, θέλεις και τα αναλώσιμα, αλλά θέλεις ένα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο τζίρο.
28: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
14: Εγώ, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όντως τόσο
28: είναι τραγική φορτωμένα. Η κατάσταση.
14: Ναι.
28: Η κατάσταση είναι τραγική.
14: Τι πληρώνετε, για να το καταλάβει και ο κόσμος, κυρία Γεωργακοπούλου, δηλαδή πληρώνετε clawback από πότε, από το 22 και μετά, ας πούμε?
28: Όχι. Καταρχάς, το clawback, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, είναι το ένα μέρος του προβλήματος.
14: Ναι.
28: Δηλαδή του συνόλου των περικοπών που υφιστάμεσα, έτσι.
14: Ναι.
28: Είναι ένα κομμάτι. Υπάρχουν και άλλα. Το rebate, υπάρχει ο μεσοσταθμικός δείκτης, το γεγονός ότι μειώθηκε ο τιμοκατάλογος, ειδικά στα βιολογικά υγρά. Τιμοκατάλογος του 92 μειώθηκε κατά 30%.
14: Ναι.
28: Άρα λοιπόν όλο αυτό το συνόλο των περικοπών αγγίζει το 70% του λογαριασμού που καταθέτουμε. Παίρνουμε το 1 τρίτο από τα λεφτά.
14: Ξεκινάμε
28: λοιπόν με ένα το κρατούμενο αυτό.
14: Μάλιστα.
28: Σε αυτό λοιπόν έρχεται να προσθεθεί το παλιό το τεχνητό χρέος.
14: Γιατί το λέτε τεχνητό, ναι, για να το καταλάβω.
28: Εννοώ τεχνητό, διότι δεν είναι λεφτά τα οποία έχουμε δανειστεί, έχουμε κάνει ένα δανεισμό και μας τα κρατάει λίγα-λίγα το κράτος.
14: Αλλά...
28: Γι' αυτό το λέω τεχνητό.
14: Αλλά...
28: Είναι λεφτά δε δουλευμένα που έρχεται το κράτος και εφαρμόζει το αναδρομικό clawback, το οποίο ισχύει από το έτος 2013. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή δοσολόγια,
14: ναι,
28: που αφορούν το 13 με το έως το 19, που είναι 120 δόσεις.
14: Ναι.
28: Το 20, το 21, το 22, Και τώρα ήρθε να προσθεθεί και το 23, όπως είδατε.
14: Όλα θα έρθουν. Ερώτημα. Εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ως ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κάθε είδους, φέρνει ο πελάτης, ο ασθενής σας, μέσω ΕΟΠΗ, ένα χαρτί από τον γιατρό και λέει: θέλω να κάνω εξετάσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο προϋπολογισμός αυτών των εξετάσεων είναι πεπερασμένος. Ξέρω εγώ, είναι 100 ευρώ. Αν έρθουν σε εσάς 300, θα τα εξυπηρετήσετε όλα?
28: Θα τα εξυπηρετήσουμε και θα τα απορροφήσουμε, θα τα πληρώσουμε εμείς. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβάθμια υγεία, κύριε Πτάση.
14: Και πώς βγαίνεται οικονομικά, κυρία μου? Αφού δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
28: Μα προφανώς δεν βγαίνει. Μα γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει φτάσει στο τέλος του και στραγγαλίζει τα εργαστήρια, πνίγει τους γιατρούς. Οι γιατροί δουλεύουν πλέον. Υπήρχαν συνάδελφοι αυτό το μήνα που χτύπαγε το τηλέφωνο και έλεγαν: όχι μόνο δεν πήρα ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΗ, πρέπει να βάλω και λεφτά. Δεν έχω. Θα πάω φυλακή.
14: Και πώς γίνεται? Με συγχωρείτε, επειδή το είχαμε ξανακουβεντιάσει αυτό με άλλη συνάδελφό σας, μου έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κλείνουν τα εργαστήρια γιατί δεν βγαίνουν ή φεύγουν από τον μάτιο του το κόσμο και αφήνουν πίσω στα παιδιά τους χρέη να πληρώσουν.
28: Σαφέστατα, γιατί αυτά πηγαίνουν όλα βεβαιωμένες οφειλές. Ναι. Την εφορία.
14: Και τι ζητάτε?
28: Είναι χρέη προς το,
14: το δημόσιο. Ακριβώς.
28: Εννοείται. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνταξιοδοτηθούν ή έχουν βγει στη σύνταξη.
14: Ναι, και δεν μπορούν να πάρουν.
28: Τους κρατούν τη σύνταξη.
14: Έχουν
28: οφειλές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και τα παιδιά τους κάναν αποποίηση της κληρονομιάς γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν ένα σπίτι που αφήνει. Ένας άνθρωπος που δουλεύει ένας γιατρός 40-50 χρόνια, είναι δυνατόν να έχει ένα σπίτι και να μην μπορεί να τα αφήσει τα παιδιά του?
14: Ναι.
28: Είναι δυνατόν, κύριε Ψάρτη, εμείς είμαστε ιδιωτικά εργαστήρια.
14: Okay.
28: Δεν είμαστε παραρτήματα του κράτους.
14: Okay.
28: Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι έχουμε βάλει συνέτερο το κράτος στην τσέπη μας με ποσοστά 70-30%. Αυτή είναι η συνθήκη. Και παράλληλα καλούμαστε να πληρώνουμε όλα τα έξοδα διατήρησης ενός γιατρίου.
14: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αφού λοιπόν είστε εσείς συνεργάτες του ΕΟΠΗ, σωστά, έχετε κάνει μια συμφωνία, μια σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ?
28: Αυτή είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν πάρα πολύ και πολύ συχνά. Και θα σας πω ποια είναι η απάντηση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει γιγαντωθεί και έχει φτάσει το πρόβλημα και τα χρέη είναι τόσο μεγάλα τα ποσά,
14: ναι,
28: οι συνάδελφοι δεν μπορούν να διακόψουν τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Διότι ακόμα και αν κάποιος αποφασίσει ότι εγώ θέλω να απαλλαχθώ από αυτό,
14: ακριβώς,
28: δεν θέλω να
14: μην έχω
28: άλλο
14: επαφή εγώ με τον ΕΟΠΗ και άρα θα έρθει οποιοσδήποτε πελάτης θα πληρώνει τις υποχρεώσεις και μετά θα παίρνει μια απόδειξη από εσάς, θα πηγαίνει στον ΕΟΠΗ, θα την καταθέτει να παίρνει τα λεφτά του.
28: Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι ο ΕΟΠΗ είναι ένα μονοπόλιο όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
14: Σωστό, έχετε δίκιο.
28: Έτσι.
14: Ναι.
28: Είναι δυνατόν, κύριε Ψάρτη, εσείς να έχετε ένα παραπεμπτικό με αιματολογικές εξετάσεις αξίας 250-300 ευρώ και να πάτε να δώσετε μετρητά λεφτά ενώ όσο μπορείτε να το κάνετε με το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ? Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν θα πάτε. Θα προτιμήσετε να πάτε σε μια δομή η οποία θα σας εξυπηρετήσει δωρεάν. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο. Ο ανταγωνισμός, ειδικά για εμάς εδώ πέρα στην Αττική, είναι τεράστιος.
14: Ναι.
28: Δεν μπορεί κάποιος να επιβιώσει βγαίνοντας από τον ΕΟΠΗ. Ειδικά για τις ακριβές εξετάσεις.
14: Okay.
28: Έτσι.
14: Άρα τι ζητάτε, κυρία Γεωργακοπούλου? Ισχύει ότι εσείς ζητάτε ουσιαστικά να με κάποιον τρόπο συσάχθεια στο συζήτημα αυτό, να κοπούν, να σταματήσει το κλόουμα?
28: Ναι, ναι, το απαιτούμε, όχι το ζητούμε. Έχουμε κάνει μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πριν από περίπου ένα χρόνο.
14: Ναι.
28: Ανέβηκε αντιπροσωπεία μας με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καταθέσαμε υπόμνημα με τα αιτήματά μας. Μας υποσχέθηκαν ότι θα το δουν και θα μας απαντήσουν και δεν μπήκαν καν στον κόπο να μας απαντήσουν.
14: Ναι.
28: Δεν καταλαβαίνω, δεν έχουν μια υποχρέωση οι κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών να μιλήσουν και να ανοίξουν ένα υγιή διάλογο με τους γιατρούς της χώρας?
14: Μάλιστα.
28: Τι ζητάμε? Φτωχοποιούν έναν επιστημονικό κλάδο και τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δοθεί μία λύση.
14: Μάλιστα.
28: Και μετά να μην αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν γιατρούς στην Ελλάδα. Κανένας γιατρός δεν θα γυρίσει πίσω από αυτές τις συνθήκες.
14: Κυρία Γεωργακοπούλου, θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
28: Σας ευχαριστώ πολύ.
14: Εγώ, καλά. Η κυρία Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου είναι ακτινολόγος. Η ίδια είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Εργαστηριακών Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων της Αττικής για τα ζητήματα του clawback και του rebate που τους απασχολεί. Γι' αυτά τελειώσαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
5: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
6: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
5: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-10659.
7: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου με 4 μοτοσυκλετιστές στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών. Η κίνηση αρχίζει από το ύψος της Πέτρου Ράλη. Από το τροχαίο έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το σημείο της σύγκρουσης ανατμήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Έχουν δημιουργηθεί ήδη καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουση του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερβαϊτζάν, και 9 ναυτικοί διασώθηκαν από το λιμενικό. 2 από αυτούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται, ενώ σημειώνει πως η πάυση της επιχείρησης ακολούθησε έτοιμο του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η επιχείρηση Επικυοργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικό το έλεγχος του Ιράν στα στενά και σημείωσε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπού Ντάμπι. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας μας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ως επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα διμερών σχέσεων καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε ένα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα Χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρεται, το πλοίο φτάσει σε 3-4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε στο Μοντεκάρλο τη Μονακό με 105-82. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εσύ ως πρωινό Τετάρτη, 6 Μαΐου, καιρός ξανά θαυμάσιος. Είμαστε μέσα στην άνοιξη, προχωρούμε προς το καλοκαίρι σιγά σιγά. Και όλα καλά, εύχομαι και ελπίζω υπό την προϋπόθεση της υγείας. Τώρα όλα καλά, τρόπος του λέγει. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν κακές στιγμές, υπάρχουν χρόνια ζητήματα, υπάρχουν, πώς θα το πω, αυτά που πρέπει να επιλύσουμε της καθημερινότητάς μας. Γενικώς, πορευόμαστε ανάμεσα στα καλά, στα κακά και στα καλύτερα και στα χειρότερα ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση, μην φιλοσοφούμε άλλο, ήρθε ο άνθρωπος, ήρθε όχι απλώς ο άνθρωπος με την έννοια ενός συνανθρώπου μας, ήρθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εμείς όμως έχουμε υπουργούς οι οποίοι μάλλον δεν ξέρουν τι είναι δεν ξέρουν την Ορθοδοξία, παρά το γεγονός ότι σταυροκοπιούνται, φαντάζομαι, όταν είναι εκεί στην εκλογική πελατεία τους. Αλλά η εικόνα χθες του Κοινοβουλίου, με όλες τις πτέρυγες γεμάτες, μέχρι και οι άθεοι ήταν εκεί. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή αυτοί που, τι να πω, να το διατυπώσω όπως το λέει ο συνάδελφός μου, σήμερα λέει, και ακόμη και αυτοί που δεν έχουν το Θεό τους, ήταν εκεί ας πούμε. Μάλιστα. Αυτοί που έλειπαν, ο Κώστας Γιαννακίδης το λέει έτσι σήμερα στη στήλη του στα νέα. Αυτοί που δεν ήταν εκεί και ήταν εμφανέστατη τα άδεια τα έδρανα, ήταν οι υπουργοί της επτής κυβερνήσεώς μας, της λατρεμένης κυβερνήσεως. Όλα αυτά τα Ορθοδοξόπουλα δηλαδή και τα Νεοδημοκρατόπουλα, τα Χριστιανόπουλα, τα οποία είναι έτοιμα στην πρώτη επιμνημόσυνη δέηση, εκδήλωση πολιτική, η οποία έχει μαζί της και την Εκκλησία, εννοείται, προκειμένου να δελεάσουμε το χριστεπώνυμον πλήθος. Είναι εκεί παρόντες και παρούσες. Εχθές στον Οικουμενικό Πατριάρχη τα έδρανα τα κυβερνητικά ήταν άδεια, πέραν του κύριου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, κύριου Χατζηδάκη, της Υπουργού Παιδείας Αλίμονο και Θρησκευμάτων, κυρία Ζαχαράκη, και ενός τρίτου που λυπάμαι που δεν τον, ποιος είναι, θα μου τον πει τώρα ο κύριος Γιαννίνης, δεν τον βγάζω, ο κύριος Βλάσης. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Βλάση, γιατί διετέλεσε και υπουργός της Ομογένειας, οπότε είχε μια κάποια επαφή φαντάζομαι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θα έλεγα ήταν μια εικόνα ντροπής.
9: αν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν υπήρξε δε εκπρόσωπος δόγματος που να μην πήγε προσκεκλημένος, αλλά ήταν τα θεωρία γεμάτα, όλο το κοινοβούλιο, όλη η αίθουσα αυτή τεράστια γεμάτη από όλα τα μπαλκόνια, κρέμονταν όλοι από πάνω να ακούσουν τον Οικουμενικό Τριάρχη. Πήγαν με το ζόρι, μπορεί, πήγαν όμως, πήγαν. Τους κάλεσε, ήρθε ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αν ήταν ο Πάπας, ας πούμε, θα σμπρόχνονταν, για να πάνε να δείξουν και καλά διότι του οποίου. Λοιπόν, τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον έχουμε δικό μας. Φιλαράκι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα και δεν γίνει και τίποτα, θα τον ξαναδούμε. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο φανάρι. Θα κάνουμε εκεί τα γνωστά, θα βγάλουμε και τις φωτό και θα πούμε στην πελατεία μας να είμαι και Ορθόδοξος ή πάω και στο Πατριαρχείο. Η εικόνα ήταν απογοητευτική. Απογοητευτική. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως έβγαλε έναν λόγο κατά την άποψή μου σπουδαίο. Προκαθήμενος Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπρόσωπος δόγματος, ακούστε πώς μιλάει για τις θρησκείες σήμερα. Παρακαλώ.
10: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τα θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκι στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και εμείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού

0: και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
1: Αυτά τα λέει ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων πιστών ανθρώπων, με θάρρος, ενάργεια, με έναν λόγο υπέροχο. Δεν ξέρω αν μπορεί να χρειάζεται, είναι επειδή έχουμε ένα πρόβλημα κατανόησης κειμένου, όπως έχουμε πει, η κατανόησης κειμένου δεν είναι μόνο στο γραπτό λόγο, είναι και στον προφορικό λόγο. Δεν μπορεί να ακούς να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μπροστά σου. Και να είσαι έτοιμος βέβαια να πιστέψεις κανέναν Τσίπρα που θα περάσει μπροστά σου και να σου πει «Μεγάλε, είσαι ο γίγαντας» ή «Θα σου φέρω συσάχθεια», τον οποίο συσάχθεια τον είχαμε εδώ μέσα στο κανάλι μας, κάτρις και λίγο στον λατρεμένο Γιώργη, τα λέγανε παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο συσάχθειας δεν έλειψε ποτέ σε αυτά τα χρόνια τα δημιουργικά του Sky και μπράβο στον Sky, τον συγχαίρω και δημοσίως εννοείται πάντα και διαχρονικά, γιατί είναι ο σταθμός μου και τον έχω, το έχω δικό μου χωρίς δεν είναι δικό μου βέβαια το μαγαζί, εννοείται, αλλά έτσι είμαστε βλαμμένοι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έχουμε και τις πετριές μας. Λοιπόν, αυτά τα είπε κυρίες και κύριοι ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Οι υπουργοί μας όμως είχαν δουλειές εκείνη την ώρα, είχαν οι άνθρωποι, κλείναν υποθέσεις. Κρατικές, δεν μπορείς να πεις, κρατικές υποθέσεις, οπότε πού να βρουν χρόνο να περάσουν, λες και μιλούσε κανένα 24ωρο, λες και είναι ο ήταν κάτι σαν τον Φιντελ Κάστρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και θα έπρεπε να πάνε να τον ακούσουν για ώρες. Μίλησε λίγο, είπε εξαιρετικά πράγματα. Έχω άλλα δύο αποσπάσματα, θα τα ακούσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Διαβάζω σήμερα από τον Γιώργο Παπαχρήστο στη στήλη του από τα νέα. Μεγάλη ημέρα σημερινή για τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην εμβληματική αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, όπου ΕΚΠΑ Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιων Αθηνών θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και ενός πλήθους προσωπικότητων που θα προσέλθουν για να τιμήσουν τον άνδρα. Στον Ευάγγελο Βενιζέλο, πρίτανης του ΕΚΠΑ, Μάκης Σιάσος θα απονείμει το χρυσό μετάλλιο του αρχαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας, αναγνωρίζοντας τον τιμόμενο την πολυσχηδή προσφορά του τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη χώρα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα απευθύνει ομιλία βαρισίμαντη, όπως αναμένεται, ενώ περί του τιμόμενου θα μιλήσουν ο καθηγητής της νομικής σχολής Σπύρος Βλαχόπουλος και η πρόεδρος του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Κύρκη Κεφαλαία. Στα tips, λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος, της εκδήλωσης, η αναγγελθήσα παρουσία δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Και το μεγάλο ερωτηματικό της, πόσοι από τους προσκριθέντες υπουργούς της κυβέρνησης θα βρουν το θάρρος να τιμήσουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το συνδέω με το προηγούμενο, έτσι καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, για να δούμε τώρα πόσοι υπουργάρες θα πάνε σήμερα, οι οποίοι αποσίαζαν χθες από τη θέση τους κατά την ομιλία που εκφώνησε στο Κοινοβούλιο, λες και έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αλλά αν δεν μπορείς να καταλάβεις την οικουμενικότητα και το μέγεθος, το τι σημαίνει Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα στους καιρούς μας, πόσο μάλλον να καταλαβαίνεις και τι λέει, τότε τι να σου πω τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε παρακάτω να συναντήσουμε τα υπόλοιπα εμείς σιγά σιγά, παρακαλώ, χρειαζόμαστε έτσι μια... Πάμε τώρα μια, αυτό που μπακαλιαρίστηκα λέμε ανάσα. Παναγιώτη Μαυρομάτη, σας ευχαριστώ πολύ, καλέ μου, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σωτήρη Τζούμα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα αγαπητέ μου, σε ακούω και σε απολαμβάνω, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλυναν θέματα οι υπουργοί μας, ο Χρήστος Κούτρας, ο συνάδελφός μου, καλημέρα Χρήστο, και ο Ερμόλαος, ο φίλος σεβαστός Ερμόλαος, μου λέει καλημέρα δυνατά Άρη μου, συνέχισε να δίνεις τον πόνο εκεί που χρειάζεται και απαιτείται. Πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, Νέας Ιωνίας Αντικής. Καλημέρα σας αγαπητέ Ερμόλαε.

Και στα Γιάννηνα και στα Τρίκαλα τα αυτοκίνητα κοκαλώνουν μπροστά στη διαβάσεις. Πώς τα έχουν καταφέρει ο Στέφανος προχθές τη Δευτέρα? Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου.

0: Άγιε Αντωνίου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννη Γκανιά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για, τα μήνυματα, για το μήνυμά σας. Ως Κωνσταντινούπολιτης που είστε, είμαι βέβαιος πως θα είστε και εσείς αγανακτισμένος από την απουσία των υπουργών κατά την ομιλία του Πατριάρχη. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αγένεια ολκής, εδώ μιλάμε για προδοσία εμψυχρό, ντροπή τους. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να τους εκθέσετε κατανομάζοντάς τους έναν έναν με το ανάλογο σημό. Με εκτίμηση, Βαγγέλης, καλημέρα σας. Μεταξύ πολλών, αγαπητέ Γιώργο Μπαλίδη, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεταξύ των μηνυμάτων που έλαβα χθες, ένα επιπροσωπικού αλλά πάρα πολύ τιμητικό, θα το διαβάσω, δεν αντέχω. Μου γράφει ο φίλος, αλλά προσέξτε γιατί το διαβάζω, θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Το καταλάβετε δηλαδή και μόνοι σας, αλλά ας το πάμε. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά έτη πολλά και ενστερνίζομαι τον λόγο σας, εκ του οποίου όπου χρήζει είναι δεικτικός και αφοπλιστικός, καταδεικνύοντας παθογένειες και εκπροθέσεως αμέλειες από το λειτουργικό κράτος, και όπου χρήζει γίνεται εγκομιαστικός όταν το αποτέλεσμα είναι χρηστικό για την κοινωνία. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον, έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά, και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη, συνεχίστε, διότι είστε η δυνατή φωνή του ραδιοφώνου και να μην υποκύπτετε σε καμία περίπτωση από τις αξίες σας. Εμείς όσο ζούμε θα υποστηρίζουμε τις αλήθειες που εκφράζετε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε, εννοείται ότι το ονοματεπώνυμο είναι για μένα. Στέκομαι ξανά στην πρόταση. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον, έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά, και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου φίλε, να είσαστε καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι, καλημέρα σας. Πάμε με την ορμή λοιπόν που μας διακρίνει, κυρίες και κύριοι, όπως η ταχύτητα στο λόγο που διακρίνει τον κύριο Κολιομιχάλη, και να δώσουμε το λόγο στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίον δεν τον θέλουν για πρωθυπουργό ούτε οι ίδιοι αυτοί που θα θέλουν να τον ψηφίσουν, λέμε τώρα, όπως μας έδινε χθες η δημοσκόπηση που έκανε η Opinion και την ανέλυε ο Ζαχαρίας Ζούπης. Παρακαλώ.
1: Εμείς σήμερα με τις προτάσεις μας λέμε τέλος στην ασυδοσία των τραπεζών που επιτρέψατε να έχουν τα τελευταία χρόνια. Βάζουμε τον πολίτη και την κοινωνία στο επίκεντρο. Ποια λοιπόν είναι η δέσμη μέτρων που προτείνουμε? Πρώτη τροπολογία. Προβλέπει επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025-26 με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών. Η παρέμβαση αυτή αποφέρει στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια το χρόνο. Το δεύτερο ζήτημα, τον αναβαλλόμενο φόρο. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Ένα επιπλέον 8% επί των κερδών, που να μην διαμνέμεται αυτό το 8% σε μερίσματα, αλλά να πιέσει τη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου. Αυτό είναι 224 εκατομμύρια, που δεν θα καταλήγουν σε μετόχους που μάλιστα φορολογούνται με 5%. Τα πιο πολλά πάνε στο εξωτερικό, δημιουργώντας και ζήτημα, επιβαρύνοντας το ισοζύγιο τρεχών συναλλαγών, αλλά το ποσό αυτό να μένει εδώ. Τραπεζικές χρεώσεις. Το αναδείξαμε και το 24 και τον Ιούλιο του 25. Εμείς τι λέμε? Να απαγορεύσουμε μία σειρά από καταχρηστικές χρεώσεις, χρεώσεις διαχείρισης λογαριασμών, μονομερείς παρεμβάσεις για πακέτα υπηρεσιών, έξοδα για κάρτες, για αιτήσεις δανείων ή απλές βεβαιώσεις. Και τέλος, να διασφαλίσουμε την πραγματική πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με επαρκή λειτουργία ταμείων για να έχουν υποχρεώσεις παρουσίας ATM σε όλη την επικράτεια.
0: Οφείλω από χθες, σας το είπα, ότι στη στήλη ανάλγητος στην στήλη της στο σελίδας Liberal, ο Νίκος Ταμπακόπουλος επιμελήθηκε χθες πληροφοριών που ήρθαν από τη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι CEOs δηλαδή, των μεγάλων συστημικών, των 5 συστημικών τραπεζών. Έγραφε χθες η στήλη ανάλγητος στο Liberal. Ο τραπεζίτης, είναι εύκολο στόχο. Εγώ διαφωνώ με τον όρο. Δεν υπάρχουν σήμερα τραπεζίτες με την έννοια που ήταν τραπεζίτης ο Ιωάννης Κωστόπουλος. Σήμερα υπάρχουν διοικητές τραπεζών, διευθύνονται συμβουλία. Αλλά εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιώ τον όρο όπως το διαβάζω από τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Προεκλογικά, τα κόμματα που ασπάζονται τον λαϊκισμό τον κοιτάνε στην τσέπη, τον τραπεζίτη εννοεί δηλαδή, για να του πάρουν το πορτοφόλι. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος Νίκος, αναφέρεται στον Αντουλάκη, μιλάει για έκτακτο φόρο στις τράπεζες, ζητάει περισσότερα δάνεια και βλέπει εσωκέρδια. Ας δούμε τι του απάντησαν οι τραπεζίτες στη συνάντηση που είχαν μαζί τους. Σας είχα πει ότι θα γίνει μια συνάντηση, τον έχουν καλέσει τον κύριο Αντουλάκη και από αυτήν τη συνάντηση σταχυολογούνται τα εξής που διαβάζω αυτολεξί όπως τα έγραψε χθες η Στήλη Ανάλγητος. Οι τραπεζίτες λοιπόν που προσγείωσαν απότομα τον κύριο Αντουλάκη ήταν Φωκίων Καραβίας και Γιώργος Ζανιάς από τη Eurobank, Παύλος Μιλωνάς από την Εθνική Τράπεζα, Λάζαρος Παπαγαριφάλου από την Alpha Bank, Βασίλης Κουτεντάκης από Τράπεζα Πειραιός, Βάλερης Κούμπα από Credia Bank και η acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρούλα Απαλλαγάκη. Για τον αναβαλλόμενο φόρο, ο πρόεδρος Νίκος ζήτησε επιτάχυνση αποπληρωμής του. Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Πρώτον, με πρωτοβουλία των ίδιων των τραπεζών και σε συνεννόηση με τον επόπτη έχουν προχωρήσει ήδη από τη χρήση του 2025 σε επιτάχυνση της απόσβεσης. Ειδικότερα ξεπληρώνουν τον αναβαλλόμενο φόρο με επιπλέον ποσοστό 29% των μερισμάτων που καταβάλλονται. Όσο μεγαλύτερο το μέρισμα, τόσο πιο γρήγορη η απόσβεση. Αν γινόταν αυτό που ζητάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έπρεπε να υπάρχουν ξανά διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους και οι αγορές θα έβλεπαν την εν λόγω κίνηση σαν αθέτηση όσων ήδη συμφωνήθηκαν. Συνεχίζω από την ίδια στήλη, από τον Ανάλγητο. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κύριος Αντουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη και ότι τα κεφάλαια που μαζεύουν είναι με βάση ό,τι ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Και σε αυτή την περίπτωση, ενδεχόμενη αθέτηση των κανόνων θα έφερνε υποβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης και προβληματισμό στους επενδυτές. Συνεχίζω, δεν τελειώσαμε ακόμη. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κ. Ανδουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη. Το είπαμε αυτό. Αυτό όμως που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και άφησε άφωνους στους τραπεζίτες είναι το ακόλουθο. Περισσότερα δάνεια. Το λέει από τη στιγμή που το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καταγράφει μεγάλη πιστωτική επέκταση. Ενώ οι τραπεζίτες του εξήγησαν πως αν χαλαρώσουν οι όροι δανειοδότησης, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων, το έργο το έχουμε δει στην υπερδεκαετή κρίση. Τέλος, ο πρόεδρος Νίκος, όπως κάθε αρχηγός αριστερού κόμματος που σέβεται τον εαυτό του, ζήτησε μείωση των προμηθειών. Του διεμήνυσαν οι διοικητές των τραπεζών ότι τα έσοδα από προμήθειες είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μίλησε επίσης για τις χρεώσεις στην τήρηση λογαριασμών. Ο λόγος για χρέωση έως 80 λεπτά του ευρώ με απεριόριστες συναλλαγές. Όπως επισήμαναν οι τραπεζίτες, η κίνηση αυτή είναι η πιο συμφέρουσα για τους καταναλωτές. Ο λόγος, ο νόμος ορίζει ότι έως 1 ευρώ αναέμβασμα μπορεί να καταβάλλεται. Με το πακέτο όμως που προσφέρουν οι τράπεζες, αυτό το ποσό μειώνεται για απεριόριστες συναλλαγές. Συν πως αν δεν το επιθυμεί ο πελάτης, τότε την απενεργοποιεί. Γενικότερα, η Χαρλάου Τρικούπη προσήλθε στο διάλογο χωρίς προτάσεις και εισέπραξε τεκμηριωμένες απαντήσεις με στοιχεία για όσα απίθανα ζητά δημόσια. Αυτό γκολ, λέει, αυτό είναι το σχόλιο που κάνει ο Νίκος Ταμπακόπουλος που επιμελείται τη στήλη. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τι λέει σήμερα ο Νίκος Φιλιππίδης, μισό λεπτό γιατί κολλάει εδώ, στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Όπως έτε κάθε μέρα ο Νίκος Φιλιππίδης δημοσιεύει άρθρο στις σωμών σελίδες οικονομικής Καθημερινής. Διαβάζω. Λοιπόν, το 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων που συνδέονται με χρηματοδοτικά εργαλεία ή με το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ξεφύγει από τα όρια της κανονικότητας. Αναλογούσαν στο 29% του συνόλου, ενώ ο συνολικός ρυθμός νέων δανείων έτρεχε με 15%. Οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που φώναζαν, γράφει ο Φιλιππίδης, ότι έχουν αποκλειστεί, είναι τελικά οι πιο ευνοημένες. Οι νέες χορηγήσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις αποτέλεσαν περίπου το 40%. Οι υποτιθέμενοι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισαν τράπεζες πολύ πιο χαλαρές ως προς τα πιστωτικά κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και δύο μήνες με το ξέσπασμα του πολέμου στον κόλπο οι συνθήκες έχουν αλλάξει, μαζί και οι προοπτικές της οικονομίας έχουν επιβραδυνθεί, με αποτέλεσμα να ανακύπτει μια κάποια ανησυχία για την έκταση και κυρίως την αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων. Αυτά τα λέει η τράπεζα, η κεντρική, με διοικητή τον Γιάννη Στουρνάρα. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, έτσι για να έχετε μια άποψη για όλα, γιατί καταλαβαίνω, άλλος μπορεί να ακούει τον Νίκο Ανδουλάκη, άλλος μπορεί να ακούει τον Μητσοτάκη, άλλος μπορεί να ακούει το Φάμελο, άλλος μπορεί να ακούει όποιον γουστάρει να ακούσει. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει και κάπου το δεδομένο για να μπορούμε να καταλάβουμε ποιος μας λέει την παπάντζα και ποιος μας λέει την πραγματικότητα. Αυτά τα ολίγα, διάλειμμα εδώ και πάμε για δει σε τίτλους.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.

0: ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στην Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς την Καποδιστρίου. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στην Κηφισίας και στην άνοδο της Συγκρού. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές στις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άμβρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερβαϊτζάν. Και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν από το λιμενικό. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν έρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023, σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Θα συμβάλλω στην ενημέρωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου της σεπτής μας κυβερνήσεως. Οι ονομαζόμενοι υπουργοί λοιπόν, οι οποίοι χθες είχαν τόσες πολλές δουλειές που δεν προσήρθαν στο κοινοβούλιο, στην κατάμεστη αίθουσα της Ολομέλειας, με τους ανθρώπους να κρεμώνται και από τα μπαλκόνια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Δεν προσήρθαν. Τουλάχιστον, μια που δεν προσήρθαν, να τους πω, να ακούσουν τι ακριβώς είπε ο Πατριάρχης. Φαντάζομαι ότι και στην αποδελτίωση θα έχουν ώρα να ρίξουν μια ματιά. Δεδομένου ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως σας ήδη έχω μεταδώσει στο πρώτο απόσπασμα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να φύγει ο φονταμενταλισμός από τις θρησκείες, προκειμένου να πάμε στην πολυπόθητη ειρήνη, και ότι η ειρήνη δεν θα υπάρχει όσο υπάρχει ο φονταμενταλισμός στις θρησκείες. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο προκαθήμενος μιας πίστεως της Ορθοδόξου, της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο της Χριστιανοσύνης. Στο δεύτερο λοιπόν, στη δεύτερη του παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου επί της ουσίας, αλλά από την πλευρά του θρησκευτικού ηγέτη εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανθρώπων, φαντάζομαι και μελών της λατρεμένης μας κυβερνήσεως, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν χθες τόσες επίγουσες δουλειές και άφησαν τα έδρανά τους κενά, δείχνοντας το έσχος για την εικόνα της κυβερνήσεως. Και εδώ πραγματικά χρειάζεται η παρέμβαση του επιτελικού κράτους, το οποίο επιτελικό κράτος θες, μην πω τι έπαθε, ας μην το πω τώρα. Λοιπόν, δεν θα είναι και πρέπον να μην το συνδυάζω με το λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη, μην χάνουμε τη σοβαρότητά μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν για τη Realpolitik είπε, ακούστε υπουργοί μου.
2: Είναι γεγονός ότι η σύγχρονος εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού τούτου του καταστατικού χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επιλύσεως των Διαφορών. Ο περί ειρήνης ορθόδοξος λόγος υπερβαίνει προδήλως την ιστορία ως λόγος σωτηριολογικός, αλλά η ιστορία εκβάλλει εκ των σπλάχνων και των πληγών της διδάγματα εύγλωτα και εναργή. Η ανθρωπότης έχει ανάγκη μιας σταθεράς συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παράτας πολιτικάς, κοινωνικάς, θρησκευτικάς και πολιτισμικάς διαφοροποιήσεις και εντάσεις ως βάσης δια την συμβίωση και την σύμπραξη των ανθρώπων δια το κοινών καλών.
1: Τρίτο απόσπασμα σε λίγο στην έναρξη του δεύτερου μέρους της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της αγωνιστικής εφημερίδας Μανιφέστο που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άνω κάτω τελεία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών τώρα και καταθέσεις με αποσιωπητικά δόσεις. Τίτλος: Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της εφημερίδας Μανιφέστο και οι εκπομπές του Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky. Διάβαζα χθες ένα μήνυμα πολύ σύντομο της κυρίας Χαλικιά που μου έλεγε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, με κάλεσαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσω. Οφείλεται στις εκπομπές που κάναμε. Λέω μπράβο, φωναχτά. Λέω μπράβο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας ψάξει τώρα κατόπιν εορτής, αφού τους κρέμασε στα μανταλάκια, τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση, με το σκάνδαλο ΠΚΠ. Και όπως είπαμε εδώ, αλλά πολύ χάρηκα που το άκουσα και από το στόμα της κυρίας Μπακογιάννη, είναι ότι πάμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να επαναληφθεί η ιστορία Νοβάρτης, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάζεται πράγματι και να βρίσκεται το σκάνδαλο, ενώ στην Ελλάδα στα χρόνια των τυχοδιωκτών Τσίπρα, Καμένου και όλης της παρέας να ψάχνουν κάνουν σκευωρία εναντίον πολιτικών τους αντιπάλων. Τώρα από τότε βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν αυληθεί εν όψη και του κούλι που πρέπει να πέσει, έχουν αυληθεί διάφορα πράγματα τα οποία προκλήθηκαν από την σκευωρία Νοβάρτης. Το κλείνω εδώ. Στο ίδιο, μια που λέω για τον Κούλη, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μανιφέστο σήμερα, Άννα Διαμαντοπούλου. 22 του, δηλώσεις του 2022, Άννα Διαμαντοπούλου δηλώσεις 2026. Άλλα δεδομένα τότε, άλλα δεδομένα σήμερα. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις ενδέκατος του 2022, άνω κάτω τελεία. Επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Τίτλος: όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα, έλεγε τότε η κυρία Διαμαντοπούλου στον αέρα, πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξουν τον Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα το Μανιφέστο, το τότε, δηλαδή μόλις το 2022 με το σήμερα το 2026. Εγώ όμως κάλεσα τον κύριο Δημήτρη Γαλή, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει υψηλό κριτήριο και ήθελα να ακούσουμε δημοσίως τη γνώμη του. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Γαλή, τώρα θέλω να μου πείτε που κάνω λάθος. Αν είναι σωστά αυτά που λέω, εννοείται ότι το λάθος θα πείτε, κάνεις λάθος, δεν έχω πρόβλημα, το δηλώνω εκ των προτέρων. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε, μιλάω για την περίπτωση των βουλευτών, δεν μιλάω για τους υπουργούς, το υπουργός το χειρίστηκα χθες με τον κύριο, Λιβανό. Μένω στο σκέλος βουλευτών που δεν υπάγονται στο άρθρο 86 του συντάγματος. Εμπλέκονται βουλευτές, δεν πρέπει να πει, δεν πρέπει να έχει εξετάσει εκ των προτέρων και να στείλει και για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές ή όχι. Δεν ξέρω, πείτε μας ποιο είναι το ορθόν νομικά.
3: Θα εξετάσουμε το πλαίσιο. Το άρθρο 62 του συντάγματος επιβάλλει να ζητείτε άδεια από τη Βουλή για δίωξη βουλευτών. Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός για έρευνα εναντίον βουλευτών. Επομένως, η κάθε εισαγγελία, όπως και η Ευρωπαϊκή, έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει πλήρως και όταν αισθανθεί έτοιμη να ζητήσει την άδεια για δίωξη. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που ζητάει την άδεια δίωξης, κανονικά πρέπει να έχει έτοιμο το φάκελο να ασκήσει δίωξη.
1: Σε αντίθεση με το άρθρο 86 που αφορά σε υπουργό, που όταν συναντήσει όνομα υπουργού, το στέλνει να κάνει την προανάκριση Βουλή. Σωστά ή λάθος?
3: Ακριβώς έτσι. Εκεί πέρα το αμελητή, το οποίο να σημειώσουμε προβλέπεται στον εκτελεστικό νόμο και όχι στο Σύνταγμα, επιβάλλει ένας άδειος φάκελος να πάει στη Βουλή. Με ό,τι αυτός είναι πάγιο.
1: Αντιθέτως προς τους βουλευτές πρέπει να τεκμηριωθεί και το για ποιο λόγο διώκονται προκειμένου αυτή να προχωρήσει η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας. Λάθος ή σωστό?
3: Σωστό. Πρέπει όταν πηγαίνει ο φάκελος στη Βουλή να είναι υπερπλήρης και μάλιστα εδώ να αναφερθούμε και στον κανονισμό που προβλέπει τα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο έχει υπογράψει η κυρία Κοβές. Και τα δύο προβλέπουν ότι όταν περατωθεί μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρέπει να είναι έτοιμο το κατηγορητήριο. Είτε αυτούσιο, αν μιλάμε για κακουργήματα, είτε ως εσωτερικό έγγραφο, παύλα αναφορά, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα στήριζαν ένα κατηγορητήριο.
1: Μάλιστα.
3: Και για να μην κρυβόμαστε από τα λόγια μας, είναι προφανές ότι στη Βουλή πήγανε οι μητελείς φάκελοι που δεν είχαν ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, και από εδώ και μετά θα γίνει έρευνα προκειμένου να φανεί για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές, οι 11 της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα, στο δικαστικό που είναι ένας ιστότοπος, όπως λέει, δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων από κάτω, ο κύριος Κιαδαρέσης, αντισαγγελεύς Αρίου Πάγου επιτιμή, κάνει δηλώσεις στο δικαστικό.gr και λέει: «Δεν αρκεί ισχνό αποδεικτικό υλικό, οφείλει ο εισαγγελέας να έχει συγκεντρώσει ήδη ικανά στοιχεία. Εάν παραπευθεί η υπόθεση στο ακροατήριο με ελλιπές αποδεικτικό υλικό, τότε η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την απαλλαγή, αφήνοντας έτσι στη διαδρομή της μόνο αρνητικό θόρυβο και πνιγυρό κονιορτό στα δημόσια πράγματα», λέει ο κ. Σκεδαρέσης.
3: Είναι ένα πολύ βαρύ νομικό κείμενο του κυρίου Σκιαδαρέση, η αξία του οποίου είναι γνωσμένη, ο άνθρωπος δεν αμφισβητείται.
1: Είναι ο Γεώργιος Σκιαδαρέσης, αντισαγγελεύς Αρείου Πάγου επιτιμή. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Συνταξιούχους και όποιους δεν αντιλαμβάνονται.
1: Το επιτιμή.
3: Ο άνθρωπος έχει κάνει ένα πολύ βαρύ κείμενο, έχει αναλύσει όλη την ελληνική νομοθεσία και καταλήγει ουσιαστικά να μας πει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχειρολόγησε, έστειλε αυτό ας χρεωθεί σε μένα, έτσι ως τον κύριο εισαγγελέα, έστειλε έναν ελλιπή φάκελο με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αναστάτωση με αμφίβολο αποτέλεσμα. Ας μου επιτραπεί να πω, τους μαλώνει ελαφρά, πολύ διακριτικά, αλλά είναι ένα δίκαιο κείμενο.
1: Ναι. Σημειώνει με έμφαση ο κύριος Σκιαδαρέσης, ανοίγουν εισαγωγικά, ουδόλος αρκεί ελλιπές, κόμμα, ισχνό, κόμμα, αποδυναμωμένο, κόμμα, αντιφατικό ή μονομερές επιβαρυντικό αποδεικτικό υλικό, χωρίς δηλαδή ολόπλευρη, το ολόπλευρη σε εισαγωγικά, εξέταση κατά το δυνατόν των ουσιαστικών παραμέτρων και παραγόντων της υπόθεσης, επισημένοντας ότι η έρευνα δεν πρέπει να αφήνει εντελώς άδειλο και θολό κάθε ενδεχόμενο για την περαιτέρω δικονομική πορεία αυτής.
3: Να σημειώσουμε, αν μου επιτρέπετε, ότι τη στιγμή που έχει ζητηθεί άδεια για δίωξη, η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας είπε ότι μόλις δοθεί θα συνεχιστεί η έρευνα. Αυτή είναι η πλήρης απόδειξη.
1: Ναι.
3: Ότι δεν ήταν έτοιμη.
1: Μάλιστα.
3: Και βιάστηκαν. Τώρα το γιατί βιάστηκαν, να το εκτιμήσει ο καθής.
1: Ναι. Τώρα, μια που είσαστε μαζί και πριν κλείσουμε, κύριε Γαλή, θα ήθελα να διαβάσω 2-3 παραγράφους από το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη στην χθεσινή εφημερίδα Τα Νέα, στη χθεσινή έκδοση, στο χθεσινό φύλλο. Παράξενα πράγματα, έτσι ξεκινάει, τα οποία παραθέτω χωρίς σχόλιο, μιλάει ο Πρετεντέρης σε γραπτό λόγο. Πρώτον, στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 3.602 ανοιχτές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά μόνο 159 καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν το λες και η εισαγγελική γκυλοτίνα. Πάντα γράφει ο Πρετεντέρης, έτσι, αυτά το διαβάζω ως έχει το άρθρο. Σε κάποιο στάδιο δίκης βρίσκονται 517 υποθέσεις από αυτές τις 3.600. Στις 185 υπάρχει πρωτόδικη απόφαση και 56 βρίσκονται στην έφεση. Ο απολογισμός αυτός δεν σηκώνει συζήτηση. Τον κάνουν άλλωστε οι ίδιοι. Δεύτερον, δύο μέρες νωρίτερα, στις 29 και 30 Απριλίου, έδωσε συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα, πρωθυπουργός στην περίοδο 2012-2015. Διαβάζω πάντα από το άρθρο του Πετεντέρη Στα Νέα. Σοσιαλδημοκράτης ο Πόντα, εκείνος που διόρισε την Κοβέση εισαγγελέα στην υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Περίμενε υπομονετικά μήπως διαψευστούν όσα αναφέρονται πιο πάνω, εννοεί με τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είδα καμία διάψευση. Αναπαράγω λοιπόν. Ο πρώην Πρωθυπουργός λέει ότι η Κοβέση προωθήθηκε στην εισαγγελία διότι σημειώνει πως δεν ήταν εισαγγελέας από παράγοντες της διαβόητης Securitate, από ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και τον τότε πρόεδρο της Ρουμανίας. Το ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι σε εισαγωγικά. Όλα τα άλλα που αναφέρει θα μπορούσαν να αφορούν την αντιδικία με μια εισαγγελέα που τον κυνήγησε. Παραμένει όμως το επιμύθιο πως έγινε πολλή φασαρία με τις διώξεις, αλλά δεν εξασφάλισε ποτέ καταδίκες. Ο ίδιος πάντως ο Πόντε απαλλάχθηκε από όλα αυτά το 2018. Κάτι μας θυμίζει το μοντέλο, συνεχίζει ο Πρετεντέρης. Τρίτον, πόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν την Κοβέση με αυτά τα πετιγκρί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Η ίδια διωκόταν τότε στη Ρουμανία για εγκληματική οργάνωση που ασκούσε πιέσεις σε δικαστικούς. Η δίωξη ανεστάλλη εναντίον της Κοβέση το 2019 επειδή διορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. το αδίκημα παραγράφει και λίγο αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, το 2024. Πώς την επέλεξαν λοιπόν, διερωτάται ο Πρετεντέρης. Έθεσα το ερώτημα σε δύο ενήμερα στελέχη της Κομισιόν και πήρα ταυτόσιμη απάντηση. Πώς? Ότι δηλαδή το 2019 που έγινε η τοποθέτηση της Κοβέση, πριν από την Ουκρανία δηλαδή, η Κομισιόν είχε αιμονή με τη διαφθορά στην Ανατολική Ευρώπη και η ιδιοκόμενη Κοβέση θεωρήθηκε σύμβολο ενός αγώνα κατά της διαφθοράς. Δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, αλλά αυτό δεν φαίνεται να βελτίωσε τα αποτελέσματα από τη δράση του νέου ευρωπαϊκού θεσμού και τα οποία καταγράφει ο ίδιος στην ετήσια έκθεσή του. Παρ' όλα αυτά, λέει ο Πρετεντέρης, το 19,3% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και βάζει το στοιχείο της έρευνας ΜΑΡΚ 2-3 Μαΐου. Τι λέτε, κύριε Γαλή, μια κουβέντα?
3: Η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας έδωσε ακριβώς το ίδιο στίγμα. Αναφέρθηκε ελάχιστα στο κομμάτι της ανάκτησης από όποιον συγκεκριμένο πολίτη πήρε παράνομες επιδοτήσεις και μας έκανε ένα πολύ μεγάλο κήρυγμα για το τι είναι και το τι δεν είναι πολιτική διαφθορά. Ουσιαστικά μας είπε ότι αυτό που θέλει να κυνηγήσει σε αυτή την ιστορία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, είναι πολιτική διαφθορά. Αλλά όπως είπαμε, μας έστειλε άδειους φακέλους. Ενός επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλή, καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Εγώ βάζω στο αρχείο το άρθρο του Πρετεντέρη, του Γιάννη Πρετεντέρη, διότι δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου χρειαστούν αυτά σε κανένα δημόσιο διάλογο εκεί που κατεβαίνω στα παράθυρα, στα τηλεπαράθυρα και ακούω, μην πω τι ακούω, από λατρεμένους. Λοιπόν, ας τα έχουμε αυτά τα στοιχεία έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί εντάξει, καλή η προπαγάνδα, αλλά η μαλακία παραπάει, με συγχωρείτε για τις λέξεις, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε τη ΔΕΗ, πώς προοδεύει η ΔΕΗ. Λοιπόν, η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό.

0: σας. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
13: 9.33. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, Θυμών Χρήστος Μίμης. Είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Το ημάς το γράφουμε και με ήτα και με υψηλόν. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, είμαστε στο Μάιο. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 23 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 20 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Σεραφίνα, Σεραφημή, Σεραφημούλα, Σεραφημίτσα, Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη, αλλά υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν αυτά τα ονόματα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 19 ημερών. Και ο καιρός καλοκαιρινός θα είναι και σήμερα, με άνοδο της θερμοκρασίας και πιθανότητα εμφάνισης λίγων βροχών. Να σας πω λοιπόν τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου. Θα έχει, λέει, στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τώρα το πρωί στα βορειοδυτικά. Εδώ είμαστε εμείς, Δεν βλέπω κάτι τέτοιο για την ώρα. Αφού λέει πρωί όμως, πότε, πιο πρωί. Λοιπόν, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ήταν ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα πρωί στα υπηρωτικά κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε, έρχομαι μάλλον στην Μακεδονία και την Θράκη. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι με απόγευμα και στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, μακριά δηλαδή από εμάς, πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία. Πάμε δίπλα μας στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου, οι ανώτεροι στους 23 και τοπικά 24 βαθμούς, στο εσωτερικό της Ήπειρου όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Συνεχίζω στον Κάμπο, πάμε στην Θεσσαλία, οι ανώτεροι σήμερα στους 25 και τοπικά έως και 26 παρακαλώ. Στην Αττική σήμερα οι ανώτεροι στους 25, στην Θεσσαλονίκη μας και εκεί γενικά θα είναι αέθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 24 με 25 βαθμοί Κελσίου. Γρήγορα μια σύντομη αναφορά και στον καιρό της Πέμπτης αύριο, όπου θα έχουμε αραιές νεφώσεις. Στα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την Παρασκευή επίσης η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Λοιπόν, να δούμε εμείς τι κάνουμε εδώ. Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, πριν από λίγα λεπτά έδειχνε το θερμόμετρο 13,4 βαθμούς Κελσίου. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, πάλι με μονοψήφια έχουμε, δεν το συζητώ, ευτυχώς όμως που είναι πάνω από το 0, 5,7 είχαμε χαμηλότερη θερμοκρασία και εχθές φτάσαμε στους 25,4, είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα που διανύουμε, όταν η μέρα χθες είχε χαμηλότερη θερμοκρασία μείον 0,2. Και βέβαια δεν ξεχνάμε
το μείον 1,7 που είχαμε στις 4 του μήνα. Για να ρίξουμε και μια ματιά στο αυτοματοποιημένο σύστημα και μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 6 του μήνα, ανώτερη θερμοκρασία μας δείχνει το σύστημα αυτό 24 βαθμούς, μετά τις 12 με 3 εκεί μέσα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, μάλιστα στις 6:23. Άρα η συννεφιά δεν λέει κάτι, αρκετά σύννεφα όμως μετά αργά το βράδυ. Η μέρα η αυριανή ξεκινά με αραιή συννεφιά, σύννεφα αύριο μάλιστα. Ασθενής βροχή μας δείχνει, επαναλαμβάνω, το έχω πει και άλλες φορές, ότι αυτό το σύστημα μεταβάλλεται, αλλάζει ανάλογα με τα δεδομένα που δέχεται. Πάντως για αύριο μας δείχνει ότι θα έχουμε ασθενής βροχή περίπου στις 3 το μεσημέρι. Παρόλα αυτά η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς. Και την Παρασκευή πάλι το μεσημέρι βλέπω μας δείχνει βροχή, μετά τις 12 με 3 δείχνει ξεκάθαρα βροχή. Στις 6 η ανώτερη θερμοκρασία της ημέρας, της Παρασκευής 22 βαθμοί. Και Σάββατο καθαρίζει ο ουρανός, αρκετά σύννεφα, ασθενής βροχή το πρωί, πολύ πρωί, και μετά ανοίγει ο ουρανός, 26 βαθμοί η ανώτερη θερμοκρασία. Βλέπω την Κυριακή με αραιή συννεφιά, η μέρα θα είναι 27 θα δείξει το θερμόμετρο, 28 την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Τι θα πω, καλώς ήρθες στις άνοιξη, καλοκαιρινές θερμοκρασίες αυτές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα της εκπομπής, τα θέματα τα ειδησιογραφικά. Σε εξέλιξη βρίσκεται, να πω, η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων λόγω της αντιπυρικής περίοδου. Να πούμε ότι η προθεσμία ξεκίνησε την 1η Απριλίου και κλείνει στις 15 Ιουνίου και θα πρέπει έως εκείνη την ημέρα, 15 Ιουνίου παρακαλώ, οι υπόχρεοι να καθαρίσουν τα οικόπεδα και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τώρα, εφόσον όμως η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμέρεται ότι ο υπόχρεος συνενεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακίνητού του από τον οικείο δήμο, και εδώ μπαίνει ένα διοικητικό πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, το οποίο αυξάνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 0,50 που ίσχυε έως σήμερα, και το ελάχιστο πρόστιμο είναι 200 ευρώ, ενώ το ανώτατο πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται και με το πλήρες κόστος του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο.

Λοιπόν, που θα πάμε τώρα, θα πάμε σε μια δολοφονία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στην Κρήτη, ειδικότερα στην περιοχή Αμουδάρα του Ηρακλείου. Είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής του Ηρακλείου Κρήτης, όπου σοκαρισμένη, να σας πω, είναι η τοπική κοινωνία με την εν ψυχρό δολοφονία ενός 20χρονου. Το συγκεκριμένο περιστατικό εκτελήχθηκε μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες και σύμφωνα με πληροφορίες από site εκεί της περιοχής, ξεκίνησε με εμβολισμό οχήματος και κατέληξε σε πυροβολισμούς. Ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για το έγκλημα, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, θεωρώντας το υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο πριν από περίπου 3 χρόνια. Και σε μια τελευταία εξέλιξη συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη της τυγερής αυτής δολοφονίας, καθώς φαίνεται ότι ήταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της όταν προκάλεσε το τροχαίο και ακολούθως σκότωσε τον 20χρονο. Να πω ότι υπάρχει και μαρτυρία κατοίκων εκεί της περιοχής που λένε πως από χθες η γυναίκα ήταν αυτή, ήταν εκεί, ήταν και εκείνη επιβαίνουσα στο αμάξι του δράστη. Και συνεχίζουν οι πληροφορίες που έρχονται, λένε ότι από τότε που έχασαν το παιδί τους, το μίσος είχε φωλιάσει μέσα τους. Θεωρούσαν υπεύθυνο για το χαμό του παιδιού τους τον συγκεκριμένο, ενώ ήξερα ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του και στο παρελθόν του είχαν επιτεθεί όχι μία αλλά δύο φορές. Εμείς μάθαμε ότι ήταν και ο πατέρας και η μάνα μέσα στο αυτοκίνητο. Ο πατέρας τον πυροβόλησε και η μάνα κατέβηκε από το αυτοκίνητο να δει ότι είναι νεκρός και μόνο όταν βεβαιώθηκαν ότι ο συγκεκριμένος είχε πεθάνει, τότε πήγαν και παραδόθηκαν. Τώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο αυτοκίνητα συναντήθηκαν στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι λέγεται και η περιοχή, ο δρόμος, όταν ο δράστης έκλεισε τον δρόμο στο κόκκινο όχημα του 20χρονου με σκοπό να τον ακινητοποιήσει, προκαλώντας σύγκρουση. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κλιμακώθηκε όταν ο δράστης έβγαλε όπλο. Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει, καταφεύγοντας προσωρινά σε ένα κοντινό κατάλημα, αλλά ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ, και αυτόπτες μάρτυρες αλλά και ηχητικά ντοκουμέντα δείχνουν ότι ο 20χρονος δέχθηκε πολλαπλά πυροβολικά τραύματα, με την τελευταία βολή να τον βρίσκει στο οδόστρωμα όπου κατέρευσε. Και λένε τώρα οι πληροφορίες ότι ο δράστης φαίνεται να χρησιμοποίησε περίστροφο και να τον πυροβόλησε τουλάχιστον 4 φορές από πίσω, ενώ τραυματίστηκε και στον θώρακα. Και το περιστατικό βέβαια προκάλεσε πανικό στην περιοχή, με κατοίκους και περαστικούς να τρέχουν έντρομοι. Και τουρίστες τώρα που βρίσκονταν σε λεωφορείο δεν κατάλαβαν αμέσως ότι επρόκειτο για δολοφονία, θεωρώντας αρχικά ότι συνέβη τροχαίο ατύχημα. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 20χρονο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά λιποθύμησε και χρειάστηκε νοσηλεία. Λίγη ώρα αργότερα, ο φερόμενος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα εκεί και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Και την υπόθεση έχει αναλάβει η ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία συγκεντρώνει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες για να διελευκάνει πλήρως τα γεγονότα.

Στο αστυνομικό ρεπορτάζ μένω για να σας πω ότι ένα περιπολικό παρέσυρε μια 12χρονη χθες το απόγευμα στην Σαλαμίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7.30 και στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε διάβαση. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας και κατόπιν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Δύσκολες στιγμές περνά ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς το βράδυ της Δευτέρας έχασε την αδερφή του, την Πολιάνα, έτσι λεγόταν, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του. Ο γνωστός τραγουδιστής καλείται τώρα να διαχειριστεί ακόμη μια μεγάλη απώλεια αυτή της αδερφής του μετά την απώλεια της συζύγου του, Κίλη Σφακιανάκη, πριν από 6 μήνες, με τον καλλιτέχνη να βυθίζεται και πάλι σε βαρύ πένθος. Η Πολιάνα Σφακιανάκη έδινε μάχη, μεγάλη μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να υποβάλλεται σε θεραπείες και η κηδεία της πρόκειται να γίνει την 5η στην ΚΟ, στον τόπο καταγωγής της, όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια. Η συγκεκριμένη ήταν μητέρα δύο κοριτσιών, της Κατερίνας και της Μαρίας Ανδρούλη. Σας λέω επίσης ότι το 2004 ο Νότης Σφακιανάκης είχε χάσει τον αδερφό του και όπως ανέφερε σε μια συνέντευξή του, μίλησε για τον αδερφό του, για τον Γιώργο Σφακιανάκη, και είπε ότι είχε φύγει από τη ζωή μετά από τρίμηνη ασθένεια. Να πω βεβαίως ότι τα τελευταία χρόνια ο γνωστός τραγουδιστής έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει επιλέξει να απέχει από τη νυχτερινή ζωή και γενικότερα από τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Και πλέον, πολλοί συνάδελφοί του μιλάνε για το αν θα επιστρέψει στις πίστες, ωστόσο οι περισσότεροι εκτιμούν ότι ο ίδιος έχει αποφασίσει να μην επιστρέψει.

Λοιπόν, μια δήλη και μια ακόμη είδηση από το δικαστικό παύλα πολιτικό ρεπορτάζ, αν θέλετε. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση βάρος του Σταμάτη Πουλή από το Κελπνό κρίθηκε από το εφετείο Παύλος Πολάκης και του επέβαλε το δικαστήριο ποινή φυλάκισης 5 μηνών με τριετή αναστολή. Ο συγκεκριμένος σε βίντεο που ανήρθησε τονίζει πως ο πρώην υπουργός κηρύχθηκε ομόφωνα και τελεσίδικα ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Εναντίον μου γράφει και ποινή 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή και πλέον υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα τόσο για τον ίδιο τον Πολάκη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ, έγραψε ο κύριος Πουλής. Στο μεταξύ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, επίσης μέσω ανάρτησης, υπογραμμίζει ότι η ομόφωνη και τελεσίδικη καταδίκη του Παύλου Πολάκη συνιστά σοβαρό πολιτικό ζήτημα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα θέμα δεν δικαιώθηκε από το δικαστήριο, πουθενά δεν είπε ότι έλεγε την αλήθεια όπως ψευδώς ισχυρίστηκε.

0: Στο μεταξύ, μια είδηση αφορά κάποιες περιοχές εδώ των Γρεβενών, κάποιους οικισμούς και μια επιχείρηση. Θα έχουμε διακοπή μιας ώρας επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΔΕ, ηλεκτρικού ρεύματος. Έγινε μια, πραγματοποιήθηκε μια από τις 8 μέχρι τις 9, και τα λέω αυτά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που βλέπω. Δεν ξέρω αν συνέβη πραγματικώς, εκτιμώ πως ναι. Και θα υπάρχει επίσης άλλη μια ώρα διακοπή από τη 1.30 έως τις 2.30 λόγω εργασιών που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ, σε ελεύθερο Α και Β, σε Βατόλακο, Μιλιά, Κιβωτό, Άγιο Γεώργιο, Κλιματάκι, Κρυθαράκια, Κοκκινιά, Πολύδεντρο, Νέα Τραπεζούντα και στο εργοστάσιο Zoom Σερί. Από τη 1.30 έως τις 2.30. Μην τα χάσετε δηλαδή, άμα κοπεί το ρεύμα και πείτε τι έγινε. Δεν πλήρωσα, τι γίνεται. Λοιπόν, και πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι ο Σαρωτικός Ολυμπιακός ποδοπάτησε την Μονακό στο Πριγκιπάτο, μάλιστα, 82-105, και προκρίθηκε πανηγυρικά στο Final Four της EuroLeague που θα γίνει στην Αθήνα. Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Έχει περάσει λοιπόν στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είπαμε, το Final Four της EuroLeague θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Σήμερα αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός και ευελπιστεί και αυτός με νίκη να περάσει στο Final Four στις 4 καλύτερες ομάδες. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με μουσικούλα, Τετάρτη σήμερα, 6 του μήνα κτλ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, μείνετε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό. Σε λίγο θα ξεφυλίσουμε το blog του Αϊτού, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ.
1: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Τα γεγονότα.
6: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
6: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί το περσινό μας καλοκαίρι.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, αντισταθείτε. Μέρος δεύτερο. Θα πνιγούμε, τι έγινε. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, λίγα λεπτά, 15 λεπτά πριν τις 10. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

Λοιπόν, μπαίνουμε, έχουμε μπει ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ και βλέπουμε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει εκεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής, και γράφαμε για τον Χανταϊό. Τι είναι ο Χανταϊός που προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβατών κρουαζερόπλοιου. Μεταδώσαμε χθες, επόμενη είδηση, μεταδώσαμε χθες το ηχητικό, κυρίες και κύριοι. Ραδιόφωνο έχουμε, δεν έχουμε τηλεόραση, αλλά αν μπείτε στο blog του ΑΕΤΟΥ θα δείτε και το βίντεο, θα δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση του κυρίου Κώστα Παλάσκα, καθώς επίσης και την απάντηση που δίνει ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Αμανατίδης αναφορικά με την δημογραφική, όπως αναφέρεται στην ερώτησή του ο κύριος Παλάσκας, κατάρρευση, δημογραφική κατάρρευση των Γρεβενών, και κάνει μια πρόταση πνοής για νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Όλα αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, να τα διαβάσετε και να τα δείτε αναλυτικά στο blog του ΑΕΤΟΥ. Στο μεταξύ γράφαμε και επαναφέραμε το ότι η καρδιά της ενέργειας χτύπησε δυνατά στα Γρεβενά με την δημιουργία ενός καταστήματος με την επωνυμία «Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας», έρχεται λοιπόν, ήρθε μάλλον, και στα Γρεβενά. Πάρα πολλοί ήταν εκεί, στα εγκαίνια, βλέπω δήμαρχο, βλέπω αντιπεριφερειάρχη, βλέπω δημοτικούς συμβούλους και πολλούς συνεργάτες της εταιρείας. Λοιπόν, άλλη είδηση, ποιοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν από τα 62, μπείτε και δείτε την λίστα, καθώς επίσης και τα κρυφά μυστικά. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Ελένη Καραλή, σήμερα η κηδεία στις 3 το μεσημέρι στον Λάβδα Γρεβενών. Καλό παράδεισο λέμε στους οικείους. Στο μεταξύ, συνέντευξη του Λάζαρου Ζουνίδη, του εκπροσώπου του μπλόκου των Γρεβενών αν θέλετε, στην εφημερίδα, στο site Έλληνα Αγρότη, και ανάμεσα στα άλλα λέει πως με τα κοστολόγια που έχουμε πως θα ανταγωνιστούμε την Λατινική Αμερική. Είναι ένα ρεπορτάζ του Θανάση Αντωνίου με αποκλειστικές δηλώσεις του αγρότη συνδικαλιστή των Γρεβενών Λάζαρου Ουζουνίδη. Άλλες ειδήσεις, φροντίζω και προστατεύω την γη, μια ξεχωριστή περιβαλλοντολογική δράση στην βιβλιοθήκη Γρεβενών με τα ζουζούνια. Μπείτε και δείτε ποια είναι η μεγαλύτερη πινακίδα στην Ελλάδα, όπου εν κινήσει κανείς είμαι σίγουρος δεν προλαβαίνει να διαβάσει, και να μην σας βάζω δύσκολα, πρόκειται για μια πινακίδα για βραβεία Guinness, ναι δεν το συζητώ, και βρίσκεται στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης. Μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον και πλάκα. Λοιπόν, τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους για τους ανηλίκους. Υπάρχει μια προαναγγελία του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, για νέα νομοθετική ρύθμιση, και λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος: προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά. Και μιλά λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια. Από το Sky, το επόμενη είδηση, οριστικό διαζύγιο γράφουμε με Κοσιόνι. Ποια παίρνει τη θέση της στο κεντρικό δελτίο? Εγώ θα σας βοηθήσω, θα σας πω ότι η καταγωγή της είναι από την Σαμαρίνα. Ναι, Φλιτζάνι είναι, ναι. Φλιτζάνι λέγεται, αυτό είναι το επίθετό της. Η καταγωγή της είναι λοιπόν από την Σαμαρίνα. Χυμός κράμπερι γράφουμε και αντιβίωση. Ένας ισχυρός σύμμαχος απέναντι στις επίμονες λοιμώξεις του ουροποιητικού. Εαρινή εκστρατεία κατά της λύσας, σε ποιες 30 περιοχές των Γρεβενών θα πέσουν εμβόλια άγριας πανίδας και τι πρέπει να κάνετε αν βρείτε δολώματα με το εμβόλιο της λύσας. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, μην τα πιάνετε καθόλου. Πείτε και δείτε ποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων δικαιούνται έως 2.400 ευρώ το 2026, και βλέποντας τα στατιστικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, εντάξει πώς να το κρύψουμε άλλωστε, στα Γρεβενά είναι η πόλη των δημοσίων υπαλλήλων, ε? Και μπράβο τους, και καλά κάνουν, και άμα τα δικαιούνται γιατί να μην τα πάρουν. Στο χιλιοστό ήταν η εκπομπή που σας έλεγα τη τηλεόραση του Sky την Δευτέρα το βράδυ, τα χρόνια των μνημονίων και η διαπραγμάτευση του 2015 όταν ο Τσίπρας άδειασε τον Βαρουφάκη. Γράφαμε για την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, σας είπα νωρίτερα, και τις περιοχές από τη 1:30 ως τις 2:30, μία ώρα διακοπή. Στο μεταξύ έχουμε πρόσκληση από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών αναφορικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο παρεκκλήσιο του Αγίου Χριστοφόρου.
Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο πανηγυρίζει λοιπόν το παρεκκλήσιο του Αγίου Χριστοφόρου. Οι πιστοί θα έχουν την ευλογία να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου που θα τεθεί προς προσκύνηση κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, και σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός με αρτοκλασία και λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί από τις 7.30 έως και τις 10.30 όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, και μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί ο καθιερωμένος αγιασμός για την ευλογία όλων των οχημάτων. Μάλιστα, προστάτης των ταξιτζίδων είναι όλων των οχημάτων, λέμε, ο Άγιος Χριστόφορος. Και η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους. Παρασκευή λοιπόν απόγευμα και Σάββατο πρωί στο παρεκκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου στην είσοδο της πόλης από την πλευρά της, του δρόμου που οδηγεί στην Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στη Σιάτιστα, δίπλα μας. Λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα, και τι έχει συμβεί σαν σήμερα, είναι το σωστό. Τα τέσσερα ζώδια τα οποία λένε πάντα την αλήθεια ακόμη και όταν δεν πρέπει, ναι, υπάρχουν και τέτοια ζώδια. Γράφουν για το περιστατικό, το προλάβαμε αυτό στην Κρήτη, όπου είχε ζητήσει, λένε πληροφορίες, βοήθεια από την αστυνομία ο 20χρονος, ο οποίος τελικά έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός πιστολιού, από έναν 54χρονο άνδρα, ο οποίος θεωρούσε ότι ο συγκεκριμένος ήταν υπέτειο, ήταν αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε, αν θέλετε, στον χαμό του δικού του παιδιού πριν από 3 χρόνια, όταν ήταν 17 χρονός, ένα τροχαίο. Λοιπόν, έχουμε ανέκδοτο. Στο μεταξύ έφυγε από την ζωή ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ο γνωστός ως Παπατσάκαλος. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τουλάχιστον μεγαλύτερη διάφορες εκπομπές λόγου στην παλαιότερη τηλεόραση, αν θέλετε. Ήταν παρόν ο συγκεκριμένος σε πολλά τηλεοπτικά πάνελ. Και την είδηση γνωστοποίησε ο γιος του και λέει πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την 5η 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού στο Καματερό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα στο καταφύλι Αργυθέας Καρδίτσας.

Προλάβαμε και την είδηση που σας έλεγα και νωρίτερα. Σε βαρύ πένθος ο Νότης Φακιανάκης, πέθανε η αδερφή του. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά και σε άλλες ειδήσεις οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή. Μοντέλο τετραήμερης εργασίας διαβάζω στο sky.gr. Τι συμβαίνει στις χώρες που την εφαρμόζουν, τα θετικά και τα αρνητικά. Ο Τραμπ υποχωρεί, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν μετά την απόφαση για το Ορμούζ. Στο Πεκίνο ο Αραγτζή. Θα σώσει τον Τραμπ η Κίνα? Το Πεκίνο πιέζει το Ιράν να ανοίξει το Ορμούζ. Συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου για το φωνικό στο Ηράκλειο. Δεν θα παραστήσω στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμαλής. Ετοιμαστείτε, προειδοποίησεις από πάστορες για αποκαλύψεις UFO που μπορεί να ανατρέψουν την Βίβλο. Μάλιστα. Τουρκική αντιπολίτευση, γαλάζια πατρίδα χάνεται, η Ελλάδα και η Κύπρος αλλάζουν τα δεδομένα. Στο μισό ο φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και εργαστούν στο δημόσιο. Αυτά από το sky.gr. Για να ρίξουμε μια ματιά και στο πρώτο θέμα. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Αφού έχουμε χρόνο, γιατί να μην τον εκμεταλλευτούμε. Συνελήφθη, γράφει πρώτο θέμα πάνω, και η σύζυγος του 54χρονου για τη δολοφονία του 21 ετών, τώρα το λένε, στο Ηράκλειο. Το θύμα είχε καταθέσει μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ποιες εξελίξεις φέρνει το πάγωμα της επιχείρησης ελευθερίας του Ορμούς από τον Τραμπ? Οι συμβολισμοί και τα μηνύματα στην πέμπτη συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Εμιράτων. Σε θάνατο καταδικάστηκε ο κούριερ που δολοφόνησε 7χρονη στο Τέξας. Θα αντιμετωπίσει την οργή του Θεού, του φώναξαν συγγενείς. Νάιτζελ Χέιτζ Ντέιβις, η ζωή ενός δανδύ των γηπέδων και αμετανόητου ταξιδιώτη. Αυτά. Πάμε και στο iEfημερίδα.gr. Αυτό από το πρώτο θέμα. Στο iEfημερίδα υποχωρεί το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν. Σε πάυση η επιχείρηση ελευθερία. Πρώτο θέμα πάνω. Έρχεται αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Πότε θα χτυπήσουν τα πρώτα τριαντάρια, η πρόγνωση Μαρουσάκη. Γράφει το iEfημερίδα.gr. Γαστούνι, 8 προσαγωγές για την επίθεση στο μαγαζί του Περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγαμε, λέει ο συγκεκριμένος, αλλά τελικά δεν πρόλαβε. Συνελήφθη και εδώ αυτή η είδηση και η σύζυγος του δολοφόνου. Σοκ στην Κρήτη για τον 20χρονο, του έστησαν καρτέρι και τον καταδίωξε, τον πυροβόλησε πισόπλατα. Θρίλερ στον Ατλαντικό, τι θα απογίνει το πλοίο καραντίνας με τα κρούσματα Χανταϊού, τι λέει ο ΕΟΔΗ για τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στην λίστα. Σε εξέλιξη δίκη για σεξουαλική κακοποίηση 5χρονου στην Αλεξανδρούπολη από συμμαθητές του. Και άβολη στιγμή, η σύζυγος του Μαντμάνι έπεσε πάνω στη Miss Israel σε καφέ της Νέας Υόρκης. Μπείτε και δείτε να μάθετε τι συνέβη, και δεν μας νοιάζει και καθόλου, λέω εγώ. Από τη Θεσσαλονίκη μια είδηση ακόμη. Το μεσημέρι έχουμε σύσκεψη των φορέων για το κλείσιμο της βάσης Ryanair. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Μονακό Ολυμπιακός, τα έλεγαμε νωρίτερα, 82-105, πρώτος και καλύτερος στο Final Four, με μάτι που γυαλίζει ο Ολυμπιακός, παρακαλώ. Και νέο θρίλερ, ψάχνουν 80 επιβάτες πτήσης στην οποία επιβιβάστηκε επιβάτης του κρουαζερόπλοιου που τελικά πέθανε από χανταϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο την Πέμπτη. Πάλι εδώ θα είμαι. Σε λίγο έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά. Πρώτα όμως θα έχουμε σύνδεση με Sky 100,3. Θα περάσουμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων εκεί και αμέσως μετά, είπαμε, ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Σας αφήνω με μουσική, με Κωνσταντίνο Αργυρό, μια Θεσσαλονίκη. Γεια σας, γεια σας.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη γέφυρα Αχαρνών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντινοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Καλλιρόης Αρδυτού, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά και στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο, εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου παραδόθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί σημαίας Βανουάτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό πλοίο είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια του νησιού με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισρωή υδάτων και το πλοίο να βυθιστεί. Επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 8 Τούρκους υπήκους και έναν υπήκο Αζερμπαϊτζάν. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπτάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης στο Λίβανο και τη Συρία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στη Σαλαμίνα, έξω από δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηδος, όταν περιπολικό παρέστηκε και τραυμάτισε 12χρονη. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η ζωή του κοριτσιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούνται από την αρμόδια τροχιά Σαλαμίνας.
3: New York.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Star FM 93,3.
2: Πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μόντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την τρίτη νίκη που χρειάζονταν. Στο άλλο χθεσινό αγώνα για τα playoff της EuroLeague, η Χάπαλ Τελαβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγή στην πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν τις Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν νικήσει με 5-4.
6: Star FM 93.3.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας.
0: Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλεί!
7: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
10: Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο?

0: τις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Τα γεγονότα,
6: η ενημέρωση,
5: το χιούμορ,
6: η μουσική,
5: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933 και καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροάτρια, καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροατή και σήμερα εδώ παρέιτσα μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου. Εδώ είμαστε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και για σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολύ ωραία θέματα και με τις καλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά για να περάσουμε εδώ παρέιτσα καταπληκτικά και φυσικά να διασκεδάσουμε, να σας φτιάξουμε τη διάθεση όπως και αν είσαστε, είτε έχετε είτε δεν έχετε καλή διάθεση. Εμείς εδώ είμαστε, μείνετε στην παρέα μας και να ξέρετε ότι σε λίγο θα είσαστε και θα είμαστε όλοι μαζί μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε πολλά έτσι για να πούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσει όμως με τους τρόπους επικοινωνίας, διότι θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικό, στέλνετε το email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com. Αν θέλετε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και

0: Την εφαρμογή του σταθμού μας από το κινητό σας τηλέφωνο, μπαίνετε στο Play Store, θα κάνετε αναζήτηση γράφοντας Star FM 933 όλο μαζί μία λέξη, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το κινητό σας τηλέφωνο και το tablet οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τώρα για εσάς που θέλετε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος στα RFM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει σκεφτεί ένας εργαζόμενος στην Αμερική, όπου ο άνθρωπος έπαιρνε το φαγητό του, διότι καθόταν πολλές ώρες στη δουλειά, έπαιρνε το φαγητό του στο ταπεράκι του, το ετοίμαζε, το φαγητάκι του, το ψωμάκι του, τη σαλάτα του, τα πήγαινε στη δουλειά, στον χώρο που έχουν, που υπάρχει η κουζίνα και το κοινόχρηστο ψυγείο, τα έβαζε εκεί και όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, έπαιρνε το τάπερ και ήταν άδειο. Και αν δεν ήταν άδειο, έλειπε από μέσα φαγητό. Αυτό λοιπόν γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο ίδιος, επειδή δεν ήθελε να τρώει απ' έξω, να μένει νηστικός. Δοκίμασε λοιπόν να παίρνει φαγητά που ίσως να μην αρέσουν σε πολύ κόσμο. Έβλεπε ότι πάλι κάποιος του τρώγε το φαγητό. Έψαξε, κοίταγε ποιος πηγαίνει, αλλά επειδή πηγαίναν πολλά άτομα στο κουζινάκι και στο κοινόχρηστο ψυγείο στη δουλειά, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Έλεγε με τρόπο ότι καλό είναι να μην πειράζουμε τα τάπερ στο ψυγείο αν δεν είναι δικά μας, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν έδινε σημασία στα λόγια του. Έτσι λοιπόν, ο υπάλληλος αποφάσισε να πάρει ένα πολύ μικρό ψυγιάκι, το οποίο το έβαλε κάτω από το γραφείο του, μέσα στο ντουλάπι που είχε. Με αποτέλεσμα όταν έλειπε να το κλειδώνει και έτσι να μην μπορεί κανείς να του πειράξει το φαγητό. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, ξεκλείδωνε το ντουλαπάκι κάτω από το γραφείο του, άνοιγε το μικρό ψυγιάκι, το οποίο το πήρε με δικά του χρήματα και είχε μέσα τα δικά του φαγητά, τα πραγματάκια του, τα έτρωγε κανονικά. Έλα όμως που μία συνάδελφός του παραπονέθηκε και του είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Του δημιούργησε έτσι ένα μικρό θεματάκι και τελικά όλοι οι υπόλοιποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι μάλλον η συνάδελφος αυτή που έκανε και παράπονο για το ότι ο υπάλληλος πήρε το ψυγείο του επειδή του τρώγαν το φαγητό, ίσως τελικά να ήταν και αυτή η οποία του τρώγε τα φαγητά, και μάλλον από τότε που ο ίδιος έβαλε το δικό του ψυγιάκι στο ντουλαπάκι του και το κλείδωνε, η ίδια έμενε νηστική και έτσι θα έπρεπε να αγοράσει φαγητό ή να φέρει το φαγητό της. Πάντως θα πούμε ότι ο άνθρωπος βρήκε την υγειά του, έβαλε το ψυγιάκι του το μικρό στο ντουλαμπάκι του και έτσι μπορούσε να βρει το φαγητό του ακριβώς όπως το έφερνε από το σπίτι και να τρώει πλέον στο διάλειμμα του. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει, δηλαδή συμβαίνει σε αρκετές δουλειές όπου υπάρχει έτσι και κοινόχρηστο ψυγείο. Αλλά τώρα εντάξει, το να πάρεις μία, δύο, λες δεν πειράζει, εντάξει, αλλά κάθε μέρα να σου τρώνε το φαγητό, εντάξει, νομίζω ότι μετά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όλο αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήρε το ψυγιάκι του και είχε το κεφάλι του ήσυχο μετά. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε και παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά εδώ θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933. Star.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με αγαπημένο τραγούδι και full την ένταση στα ακουστικά είμαι και εγώ. Πιστεύω έτσι και εσείς θα είχατε δυναμώσει την ένταση αρκετά. Λίγο μπορούμε τώρα να χαμηλώσουμε όμως την ένταση, έτσι λίγο, ένα κλικ ακόμη. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να περάσουμε να δούμε για μια νεαρή μητέρα η οποία γέννησε κοριτσάκι το οποίο ζύγιζε 6 ολόκληρα κιλά. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ όπου γέννησε ένα μωρό με μέγεθος και βάρος διπλάσιο από ένα νεογέννητο. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε με κεσαρική και οι γιατροί φυσικά όταν την αντίκρισαν αναφώνησαν ένα «Ω Θεέ μου», καθώς το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό και στην μητέρα αλλά και στους γιατρούς. Να πούμε ότι το μωράκι γεννήθηκε με βάρος σχεδόν διπλάσιο από ένα μωρό το οποίο συνήθως όταν γεννιέται είναι γύρω στα 3-3 κιλά και κάτι, και φυσικά το μωρό εκτός από το βάρος του που ήταν 6 κιλά και 113 γραμμάρια ήταν και αρκετά ψηλό. Φανταστείτε ότι ενώ είναι νεογέννητο φοράει ρουχαλάκια για ένα μωρό 6 μηνών. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε όπως είπαμε στις ΗΠΑ, έγινε πάρα πολύ διάσημη στην κλινική. Βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό στον κόσμο είχε καταγραφεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία το 1955, πολλά χρόνια πίσω τώρα, όπου το μεγαλύτερο μωρό το οποίο έχει γεννηθεί στον κόσμο ζύγιζε 22 κιλά. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ Guinness. Κι όμως το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί στον κόσμο, το βαρύτερο μωρό κιόλας συγκεκριμένο που έχει καταγραφεί και έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, ήταν το 1955 στην Ιταλία, ζυγίζοντας 22 κιλά. Μάλιστα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα λαχταριστή και ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και την απολαμβάνεις ξεχωριστή λαχταριστή ζουμπουρλούδικη όπως τη θες και την αγαπάς. Special τη θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες την λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο ή με φουλ πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όλα τα λεφτά είναι αυτή η πίτσα. Επίσης θα απολαύσεις από τη Ρωμαίο τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, έτσι ζεστή ζεστή όπως είναι, με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άλλο να σας τα λέω και άλλο να τα απολαμβάνετε. Κάνετε λίγο υπομονή και από τις 6 το απόγευμα και μετά μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 για να απολαύσετε όλα αυτά που σας λέω και να καταλάβετε και εσείς γιατί ακριβώς μιλάμε. Στη Ρωμαίο καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκα ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση και χρησιμοποιούνται πάντα τα καλύτερα υλικά. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε με τη ραδιοφωνική μας εκπομπή και φυσικά κάθε μεσημεράκι στις 3 μας απολαμβάνεις ξανά εδώ στον Star FM 933, από όπου μας ακούς μέσω ραδιοφώνου. Αλλά αν θες μπορείς να μας απολαύσεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς starpavlafm.gr, μας ακούς μέσα από την ιστοσελίδα μας, ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις και το app του σταθμού μας. Μέσα από το Play Store θα μας αναζητήσεις εκεί γράφοντας Star FM 933, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κάνεις ένα κλικ, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο και το tablet σου. Επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας και πάμε να δούμε τώρα μια παράξενη είδηση πάλι. Μια παράξενη είδηση από τη μία, η οποία είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Μια παράξενη είδηση η οποία μας έρχεται από την Ισπανία και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε μια υπάλληλος σούπερ μάρκετ στην Ισπανία για να παίρνει σύνταξη 16 ολόκληρα χρόνια και να μην εργάζεται και να παίρνει τη σύνταξή της και να είναι και μια χαρά. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία κοπέλα λοιπόν στην Ισπανία εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, έγινε ένας καυγάς με έναν πελάτη και η κοπέλα έπαθε ένα σοκ. Έτσι λοιπόν από το στρες της δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με αποτέλεσμα να μείνει μουγκή και να μην μπορεί να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, αφού πέρασε από κάποιους γιατρούς και από ψυχολόγους και από διάφορους άλλους γιατρούς, κατάφερε τελικά να πάρει μία σύνταξη αναπηρίας, ότι δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου και έτσι δεν μπορούσε και να εργαστεί. Το σούπερ μάρκετ, να πούμε ότι είχε και ιδιωτική ασφάλιση, οπότε έπαιρνε τα χρήματα και τη σύνταξη αυτή από την ιδιωτική ασφάλιση που είχε και για 16 ολόκληρα χρόνια μπορούσε να κοροϊδέψει τους γιατρούς που πήγαινε, την επιτροπή δηλαδή που περνούσε, και να παίρνει κανονικότατα την σύνταξη αναπηρίας που ήταν μουγκή και δεν μπορούσε να μιλήσει από το στρες και από το άγχος επειδή είχε μαλώσει με έναν πελάτη. Η εταιρεία όμως, ψάχνοντας το φακελό της και βλέποντας ότι περνάνε τα χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία τώρα μιλάμε, και ότι συνεχίζει να μην μπορεί να μιλήσει η κοπέλα και να της δίνουν την σύνταξη αυτή, άρχισε να ψάχνει το θέμα. Έτσι λοιπόν παρατήρησε στα αποτελέσματα και στις γνωματεύσεις που είχαν κάνει οι γιατροί ότι κανείς από αυτούς δεν τόνιζε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρχισε λοιπόν η ασφαλιστική να το ψάχνει το όλο θέμα και αποφασίζαν να προσλάβουν έναν ιδιωτικό detective και να παρακολουθεί την κοπέλα και να δει αν όντως τελικά είναι μουγκή και δεν μπορεί να μιλήσει. Η κοπέλα λοιπόν, η οποία και 16 χρόνια, ξαναλέω, το έπαιζε μουγκή και έπαιρνε σύνταξη από την ασφαλιστική εταιρεία, την πάτησε κανονικότατα, διότι ο detective που είχε βάλει ασφαλιστική την πλησίασε μια μέρα τυχαία στο δρόμο και τη ζήτησε οδηγίες για να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα. Η κοπέλα, χωρίς να το καταλάβει αυτό, του έδωσε τις οδηγίες. Ο detective φυσικά κατέγραφε όλο αυτό που γινόταν και έτσι τελικά κατέληξε να βρίσκονται στα δικαστήρια με την ασφαλιστική εταιρεία να κάνει πλέον μήνυση στην γυναίκα αυτή, όπου 16 ολόκληρα χρόνια κορόιδευε την ασφαλιστική εταιρεία και έπαιρνε σύνταξη παριστάνοντας τη μουγκή. Από την άλλη, η γυναίκα δηλώνει ότι ήταν παράνομο όλο αυτό που έγινε. Εννοεί που την πλησίασε ο και καλά τυχαίος άνθρωπος, τη ζήτησε οδηγίες ενώ γινόταν καταγραφή και τον είχε βάλει η εταιρεία να γίνει όλο αυτό, η ασφαλιστική. Και όπως καταλαβαίνετε, τελικά το δικαστήριο δικαίωσε την ασφαλιστική εταιρεία, όπου και η σύνταξη αναπηρίας για τη γυναίκα αυτή που παρίστανε τη μουγκή 16 χρόνια κόπηκε αυτομάτως. Τώρα όμως η ασφαλιστική θα κάνει μήνυση στη γυναίκα, ζητώντας να της επιστρεφούν πίσω όλα τα χρήματα που της δίνανε, δηλαδή όλη αυτή την σύνταξη που έπαιρνε 16 χρόνια, κάνοντας ψέματα και παριστάνοντας τη μουγκή. Τώρα αν θα τα πάρει τα λεφτά πίσω η ασφαλιστική εταιρεία ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως η γυναίκα αυτή, η οποία παρίστανε 16 ολόκληρα χρόνια με τεράστια επιτυχία τη μουγκή και έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, 16 χρόνια τα κατάφερε μια χαρά, την πάτησε τώρα, τέλειωσαν αυτά και όπως καταλαβαίνετε έχει τα τρεξίματα με τα δικαστήρια και για το τι θα γίνει τελικά, αν θα επιστρέψει τα λεφτά πίσω στην ασφαλιστική ή όχι. Απίστευτη ιστορία, και να πεις ήταν 1-2 χρόνια, 3, πες εντάξει 16 ολόκληρα χρόνια τώρα. Δηλαδή εντάξει, μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες και φύγαμε να τις απολαύσουμε αμέσως τώρα.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται και κάπως έτσι σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιτσα τα λέμε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με τα καλύτερα. Και όταν λέμε τα καλύτερα, εννοούμε και με τις καλύτερες επιτυχίες και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, αλλά και με πολλές παράξενες ειδήσεις. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα σας πάω σε μια παράξενη είδηση, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο 630 άτομα, 630 επιβάτες, ταλαιπωρήθηκαν και δεν πέταξε στην ώρα η πτήση τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το λόγο. Λοιπόν, διότι ο πιλότος είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Κι όμως δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται, αλλά λίγες ώρες πριν την πτήση, πιλότος ο οποίος θα έκανε την πτήση, μια πολύ ωραία έτσι πτήση, από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία λοιπόν θα ήταν η πτήση αυτή, η οποία καθυστέρησε 18 ολόκληρες ώρες, διότι ο πιλότος λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο να πετάξει, εντοπίστηκε να πίνει 3 κουτάκια μπίρας, πράγμα το οποίο η εταιρεία ενημερώθηκε απευθείας από το ξενοδοχείο που έμενε ο πιλότος, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει αντικαταστάτη του για να πετάξει το αεροπλάνο. Επειδή λοιπόν ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης εκείνη τη στιγμή, 630 άτομα, 630 επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν και περίμεναν 18 ολόκληρες ώρες μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του πιλότου, ο οποίος ήταν ακατάλληλος για την πτήση αυτή, καθώς είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Οι επιβάτες φυσικά είχαν γίνει έξαλλοι και κυρίως μόλις ενημερώθηκαν ότι καθυστερούν επειδή ο πιλότος είχε πιει μπίρες, εκνευρίστηκαν ακόμη περισσότερο, διότι σου λέει ο άλλος, ετοιμάζομαι να κάνω την πτήση μου. Και μάλιστα όχι και μικρή πτήση, μιλάμε τώρα να πηγαίνεις από την Ιαπωνία, νομίζω που είπαμε ότι είναι πτήση, για βοηθήστε με λίγο. Ναι, από την Χαβάη προς την Ιαπωνία. Πρόκειται για μια πτήση η οποία είναι αρκετές ώρες. Ο κόσμος λοιπόν ήταν προετοιμασμένος, είχε πάει εκεί, ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο και ενημερώνονται ότι δεν θα μπουν και ότι θα υπάρχει καθυστέρηση. Πέρναγαν λοιπόν οι ώρες και στην πορεία, αφού πέρασαν 18 ώρες, κατάλαβαν ότι καθυστερεί η πτήση επειδή ο πιλότος ήθελε να πιει 3 μπύρες λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν είχαν γίνει έξαλλοι, η αεροπορική εταιρεία ζήτησε φυσικά συγγνώμη, αλλά αυτό δεν τους ηρέμησε και τόσο. Τελικά μπήκαν στο αεροπλάνο με 18 ώρες καθυστέρηση και πέταξαν, αφού πλέον βρέθηκε νέος πιλότος για να αντικαταστήσει τον πιλότο ο οποίος είχε αποφασίσει να πιει τις μπυρίτσες του λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έχουμε ακούσει πολλούς λόγους, νομίζω κάτι παρόμοιο δεν το έχουμε ακούσει για συγκεκριμένες έτσι αεροπορικές πτήσεις. Πάντως η εταιρεία, να πούμε ότι έκανε μετά και άλλους ελέγχους και πλέον έχει γίνει πιο αυστηρή με τους πιλότους και κυρίως στα ξενοδοχεία που μένουνε, διότι έχει αναλάβει ακόμη και το τι θα πίνουνε για να γνωρίζει αν κάποιος παραγγείλει αλκοόλ και να ξέρει να μην του επιτρέπεται μετά να μπει στη πτήση και να πετάξει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο εδώ στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, γευστικότατη, αφράτη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας είναι η Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείτε για να την απολαύσετε. Τι θέλετε, χωριάτικη, special, αλλά κρέμ, μαργαρίτα? Τι θέλετε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς? Η Πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου, καλώντας το 23900, και εννοείται αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Θα δοκιμάσεις και θα απολαύσεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα στη Ρωμαίο. Εγώ σου προτείνω τη Ρωμαίο, δοκίμασέ την, είναι υπέροχη. Θα απολαύσεις τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο. Είναι άπαιχτη, μοναδική, δοκιμάστε τη. Η σοκολατόπιτα από τη Ρωμαίο είναι ό,τι καλύτερο για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Πάντοτε με τα καλύτερα υλικά στη Ρωμαίο, με ολόφρες και ζύμη. Και όπως σας έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, σας μένουν 1-2-3 κομματάκια, τα βάζετε στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε λίγο, στο air fryer σας θέλετε, στην κουζίνα θέλετε, λίγο 2-3 λεπτάκια και ούτε. Και η πίτσα είναι τόσο γευστική και αφράτη, λες και την πήρατε εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για τα υλικά και την ποιότητα αλλά και την γεύση που έχει Ρωμαίο. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
6: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Τα γεγονότα.
16: Η ενημέρωση.
17: Το χιούμορ.
16: Η μουσική.
17: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Κάνε σαν να
1: μπαίνει η έλεξη. Star FM 93,3.
6: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: ρυθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-10659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Έχω να σας πω επίσης για τα Fortimel που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, προσφέροντας διατροφική υποστήριξη στη δυσλεψία, την ογκολογική θεραπεία ή την ανάρρωση. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Την καλημέρα μας.
5: Εσύ αύριο.
4: Αύριο τα υπόλοιπα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σότη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, τη Σταδίου αλλά και τη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους, το λεγόμενο σχέδιο Ελευθερία κάνει λόγο η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι αναστέλλει προσωρινά την επιχείρηση. Όπως επισημαίνουν τα ιρανικά μέσα, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποίησεις από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του σχεδίου Ελευθερία, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επικαλεστεί την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης στο Λίβανο και τη Συρία. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εμψυχρό. Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναριών Νήσων δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της. Νωρίτερα, Ισπανικός κρατικός σταθμός, επικαλούμενος πηγές από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στην Τενερίφη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος Ροδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της, ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πρώην εργαζομένου. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις, υπογράφοντας μεταρχικά των δικαιούχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου 2 ενίκων, εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. 3 άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα 2 συνεργούς τους που αναζητούνται, πλησίασαν 2 νεαρούς και με αφορμή την ομάδα που υποστήριζαν, τους επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι 2 νεαροί, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται. Σε 8 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στη Γαστούνη Ηλίας για την επίθεση στο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από τον εμπρησμό του καταστήματος, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε καταβλισμούς της περιοχής και έγιναν οι 8 προσαγωγές.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μοντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την 3η νίκη που χρειάζονταν. Στον άλλο χθεσινό αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Χάποελ Τελαβίβ νίκησε τη Real Madrid της με 76-69 και μείωσε σε 2-1 νίκες στη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις, Φενέρ, Μπαχτσέ. Την πρόκρισή του στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η ομάδα της Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 5-4. Στο δεύτερο τελικό για τη Handball Premier, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

0: νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
8: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
5: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
9: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
10: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
11: Μα στενά το Ορμούζ είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Τι Να Είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλω να την ξεκινήσω εκφράζοντας την απορία μου γιατί ακόμα συζητιέται η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν δέχεται η Νέα Δημοκρατία να συγκληθεί προκειμένου να εξεταστούν Λιβανός και Αραμπατζή. Θέλω να πω, υπάρχει κανένας ρε παιδιά που στα αλήθεια να πιστεύει ότι μπορεί ένας οποιοδήποτε, δεν σου λέω εγώ αυτή, οποιοδήποτε υπουργός της κυβέρνησης να εμπλέκεται σε κάτι, δεν θα πω παράνομο, θα πω παράτυπο, έστω και λίγο, είναι δυνατόν? Πώς, τι, δεν χρειαζόμαστε παιδιά προανακριτικές με δεδομένο ότι οι δύο άνθρωποι ας πούμε ορκίζονται στην αθωότητά τους, όχι δεν έχουν ορκιστεί κανονικά, λένε ότι είναι αθώοι και πιστεύω ότι αν, πώς να το πω, ένα φίλημα του Σταυρού θα ήταν αρκετό. Όλα αυτά τα λέω μόνο και μόνο για να ξανακούσουμε την Αραμπατζή παιδιά. Έτσι δεν ξέρω, τώρα θα πω προδίδομαι, αλλά δεν μπορώ. Το 3 και το 4, όχι το 2, το 3 και το 4, τι λέει, ναι όχι δεν θέλω το 1, άστο το 1, δεν πειράζει γιατί τα ακούσαμε χτες. Αλλά επειδή το θέμα είναι ακόμα στην επικαιρότητα, δεν ξέρουμε για πόσο θα είναι. Ας εκμεταλλευτούμε την επικαιρότητα του θέματος για να ακούσουμε την εντελώς αθώα Αραμπατζή να λέει πράγματα τα οποία πρώτα και πάνω απ' όλα μας κάνουν και γελάμε. Δεύτερον, είναι ενδείξεις, πώς να το πούμε, παρέμβασης. Ενδείξεις, έτσι, όχι ενδείξεις. Ότι μπορεί και να. Δεν ξέρουμε καμιά φορά, αλλά πάνω απ' όλα είναι αστεία.
1: Εσείς όμως, πέρα από βουλευτής, θα ήταν υφυπουργός. Γιατί αυτά τα κακό κείμενα λοιπόν δεν τα διορθώνατε θεσμικά, παρά έπρεπε να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πάρετε τον πρόεδρο, να το πεις πρόεδρε, πάρε το δικό μου, για να σου πει ο άλλος που

0: Την Πελοπόννησο. Εγώ που δεν ξέρω το βουλευτή, δηλαδή δεν ξέρω την υπουργό.
1: Δεν έχω υπουργό.
0: Και δεν έχω υπουργό. Εγώ τι θα κάνω, ρε παιδιά? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
2: Βεβαίως.
0: Γιατί
2: είναι
0: υπάρχει το ποινικό κομμάτι, το οποίο να το συζητήσουμε. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Και κανένας μας δεν είναι δικαστής, αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι που λέει, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή εσύ μπορεί να βρεις την υπουργό και θα σηκώσει το τηλέφωνο, το λύνεις, εγώ θα κάνω.
2: Ότι υπήρχαν προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι κάτι το οποίο θα σας το πω εγώ. Πολλά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν. Να πω ηρίστο εμπαρόδο ότι εγώ δεν ήμουνα με βάση το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων αρμόδια για το ΟΣΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, που εγώ πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο που δεν θέλω να κάνω επικλήσεις στο συνέστημα, ένας πατέρας με 4 παιδιά σε ένα χωριό των Σερών, που έπαιρνε κατά μέσο όρο για να ζει στην οικογένειά του 20.000 ευρώ το χρόνο από την αγροτική του εκμετάλλευση.

0: Πάμε κι άλλο. Η υφυπουργός Αραμπατζή, η οποία η γυναίκα πήρε τηλέφωνο στον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ για έναν έλεγχο που επρόκειται να γίνει σε κάποιον που είχε το τηλέφωνό της και την πήρε τηλέφωνο. Ρε παιδί μου, να πει μην του φερθείτε άσχημα στον έλεγχο.
1: Εδώ έχουμε τώρα μια συνομιλία που λέει για έναν έλεγχο για τρία φημία, αν δεν κάνουμε λάθος. Που λέει τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά πως ήταν κραυγαλαίο να ακυρωθεί ο έλεγχος, ωστόσο αυτός θα μπορούσε να καθυστερήσει. Άρα δηλαδή, τι καταλαβαίνει ο κόσμος ακούγοντας κάτι τέτοιο ή βλέποντας αυτό το διάλογο.
2: Του λέω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
3: Ναι, αλλά του λέτε μην του φερθείς καλά.
2: Τι του λέω εγώ λοιπόν του κυρίου Μελά, ότι έχουν έναν έλεγχο αυτοί οι άνθρωποι 21/9, να γίνεται. Είμαι υφυπουργός. Δεν λέω εντέλεστε, δεν λέω θέλω, δεν θέλω κάνε. Γίνεται να μην του συμπεριφερθούν άσχημα.
0: Γίνεται όλο το παιδάκι μου. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να. Αν από περιέργεια έχω παίξει ένα στοίχημα και θέλω να ρωτήσω, γίνεται να μην του συμπεριφερθεί άσχημα. Αν δεν γίνεται, πες μου, δεν γίνεται. Θα τον εβασανίσουμε. Δηλαδή, τι του κάνουνε και λέει γίνεται να μην. Του πιάνουνε, του αλυσοδένουνε και του κάνουν ερωτήσει στον έλεγχο. Γιατί εάν δεν τους κάνουν αυτό κανονικά στον έλεγχο, το γίνεται να μην του φερθείτε άσχημα μπορεί να μεταφραστεί πολύ εύκολα σε γίνεται να κοιτάξετε κάπου αλλού την κρίσιμη στιγμή, να κοιτάξετε παιδί μου λίγο τα σύννεφα, εκεί το αγρόκτημα, τα βουνά, την πρασινάδα, κάτι να κοιτάξετε λίγο αλλού. Μπορεί να πει κάποιος κακόπιστος, έτσι εγώ για σε καμία περίπτωση, για όνομα του Θεού, δεν είναι εγώ, το μόνο που θέλω να ακούσω και το μόνο που με νοιάζει, όπως και την Αραμπατζή, βουλευτή Σερών. Έτσι, για να πάρουμε το. Λένε δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής ή ούτε καν ενδείξεις. Είναι από τις αίρες. Είναι βουλευτής ερωτία. Δηλαδή, δεν αρκεί αυτό μόνο για προανακριτική. Δεν αρκεί μάλλον. Το μόνο που με νοιάζει και εμένα και ένα μπαζί είναι τα πληγωμένα αυτάκια.
2: Τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα, και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Το ενότιο όμως με τον κωδικό του κτηνοτρόφου, δηλαδή τον απολύτως νόμιμο, να υπάρχει εκεί κάτω πεταμένο, ή να πει ο κτηνοτρόφος.
1: Είναι λάθος όλο λέτε εκεί.
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι λάθος όλο. Ή να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγχτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
1: Να δείξουν επίοικια.
2: Αλλά όχι επίοικια, αναλογικότητα, δικαιοσύνη, ρεαλισμό. Να τα ενότια. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγχτής? Α, δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο.
0: Ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγχτής μπορεί να βγει ένα ζώο που δεν είναι σημαδεμένο όπως πρέπει να είναι, και καταχρηστικά με την κακή του την καρδιά θα πει ότι το ζώο αυτό δεν το μετράμε αφού δεν έχει πάνω το σημάδι που πρέπει να έχει. Και το οποίο, να ενημερώσω όσους δεν ξέρουν, δεν είναι φτιαγμένο από χαρτί να βγαίνει έτσι. Είναι γερό, δεν βγαίνει εύκολα στα κλαδάκια. Γιατί είναι σχεδιασμένο για πρόβατα που πάνε στα κλαδάκια. Είναι πιο εύκολο να βγει όταν δεν έχει μπει ποτέ. Και λέμε στον έλεγχο, μη δεν γίνεται να κοιτάς άλλον τον, εντάξει δεν έχει το αυτή του αυτό, δεν, έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ. Μπορεί να είναι αλλουνού ανθρώπου. Τέλος πάντων, κυρίως είναι για να γελάσουμε, γιατί τώρα θα πάμε σε κάτι που θα μας κάνει, θα έπρεπε να μας κάνει να κλάψουμε, αν και μπορεί και όχι, γιατί δεν μπορεί να κλαίει συνέχεια για τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να έχουμε, να πάρουμε κάποτε απόφαση ότι και αυτή η κυβέρνηση, ο σοφός νομοθέτης, που είναι η φράση την οποία χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τους βουλευτές μας, έχουν αποφασίσει να παίζουν κορώνα γράμματα με τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η κεντρική, ο νομικός μας πολιτισμός, να το πω πιο σωστά, η κεντρική γραμμή του νομικού μας πολιτισμού είναι: βοηθάμε όσο μπορούμε τον εγκληματία, αδιαφορούμε για τα θύματα του και παίζουμε κορώνα γράμματα τις ζωές των υπολείπων. Γιατί το λέω αυτό? Θα έχετε ακούσει, παίζει παντού, δεν μπορεί αυτό.
4: Έχουμε ένα έγκλημα με άρωμα βεντέτας πριν από λίγο στην Κρήτη. Ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο.
0: Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό σε αυτήν την είδηση είναι ότι ο άνθρωπος αυτός το φώναζε ότι θα σκοτώσει. Το είχε δείξει με κάθε τρόπο. Είχε δημιουργήσει επεισόδια. Ήταν γνωστό στις αρχές ότι είναι πολύ πιθανό να σκότωνε. Και τι έκαναν οι αρχές, βασισμένες βέβαια στην νομοθεσία μας, του είπαν πήγαινε σκότωσε και μετά ασχολούμαστε μαζί σου.
5: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια στο παρελθόν και στο ένα μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και όπλο. Στο δεύτερο επεισόδιο είχε γίνει απόπειρα ξυλοδαρμού του νεαρού.
0: Του είχε χυμίξει πολλές φορές και όσο τα ρεπορτάζ προχωρούν τόσο πιο σαφές γίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει. Και το χειρότερο ότι αυτό ήταν γνωστό στις αρχές. Γιατί λέει πηγαίναν, του μιλούσανε, μην κάνεις καμία τρέλα. Μην κάνεις καμία τρέλα, λέγανε σε έναν άνθρωπο που προφανώς τα είχε χαμένα. Αντί να τον εμπαγλαρώσουνε και να τον εκλείσουνε όσο είναι επικίνδυνος σε κάποιο κελί, τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο, όχι παίζοντας στοίχημα τη ζωή του θύματος, όχι κοροναγράμματα γιατί εκεί είναι 50-50, παίζοντας στοίχημα τη ζωή ενός θύματος, ένα στοίχημα που ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα κάτσει στη δολοφονία. Γιατί ο σοφός νομοθέτης δεν έχει προβλέψει οι άνθρωποι που απειλούν, που κινούνται απειλητικά εναντίον άλλων ανθρώπων διαρκώς, ξανά και ξανά να μπαγλαρώνονται και να μπαίνουν εκεί που είναι η κανονική τους θέση, σε ένα κελί ευάερο, ευήλιο, πολύ άνετο, πολύ με όλα τα κομφόρ, αλλά κελί μακριά από αυτούς που κινδυνεύουν από την παρουσία τους. Μακριά από την κοινωνία δηλαδή. Όχι, άστονα, μα θα σκοτώσει. Δεν πειράζει, ας σκοτώσει. Άμα σκοτώσει, τον επιάνουμε. Γιατί να τον επιάσουμε από τώρα, επειδή λέει ότι θα σκοτώσει. Σιγά μωρέ, επειδή επιτίθεται. Σιγά μωρέ, τι έγινε να πούμε. Θα μου πεις το σιγά τι έγινε να πούμε, μπορούμε να το πούμε και τώρα που σκότωσε. Γιατί σε 6-7 χρόνια, ελεύθερο πουλί και πάλι. Οχτώ χρόνια για να αρχίσω να γίνομαι πιο σκληρός. Δεν σκότωσε κιόλα. Όχι, σκότωσε, αλλά δεν έχει και σημασία, σιγά το έγκλημα. Ο νομικός μας πολιτισμός. Μετά θα πάει ένας άλλος παλαβωμένος, ο άλλος πατέρας να τον εκαθαρίσει που θα είναι έξω και θα λέμε... Μα ρε παιδί μου, τι να φταίει. Φταίει πρώτον ότι δεν έχει περιοριστεί ο κάθε εγκληματίας, αλλά φταίει και ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ποια δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη σκοτώνει και μπαίνει μέσα λίγα χρόνια. Γιατί να ξαναβγεί αυτός που σκότωσε. Να έχει σοφρονιστεί. Μπα, ο άλλος είναι νεκρός για πάντα. Δεν του δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Γιατί να γίνεται σε έναν δολοφόνο, εκ προμελέτης δολοφόνο κιόλας. Γιατί να παίξουμε στοίχημα με τις ζωές άλλων ανθρώπων. Με κάτι δεν πρέπει να παίζουμε όμως και εμείς στοίχημα. Θέλω να πω, θα πούν αυτοί που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, δεν τους αρέσει ο αθλητισμός. Παίζουν στοίχημα με ζωές. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Είναι τα θέματα αυτά με τα οποία δεν ασχολείται καθόλου η αντιπολίτευση, γιατί η αντίληψη της αντιπολίτευσης για αυτά τα θέματα είναι ακόμα χειρότερο από τη κυβέρνηση. Αλλά για την αντιπολίτευση, με την αντιπολίτευση θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε κάτι ορκομοσίες εκεί με παλαιστινιακές μαντήλες. Έχουμε πράγμα που σαλεύει και το μουστερί γυρεύει. Προς το παρόν διαφημίσεις τις οποίες ξεκινώ εγώ. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει επιστρέψει από χτες μέχρι και τις 10 Μαΐου. 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 κορυφαίοι αθλητές σε 5 αγωνιστικές διαδρομές. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Στις διαδρομές Γιάννενα Αγρίνιο, Καρπενήσι Λάρισα, Βόλος Λαμία, Αταλάντη Κορυφή Πάρνηθας και το μεγάλο φινάλε την Κυριακή στις 10 του μηνός. Εκκίνηση από Πειραιά Αθηναϊκή Ριβιέρα και ο τερματισμός, ο θεαματικός τερματισμός στο Σύνταγμα με συναυλία Σταβέντο, Ήβης Αδάμου και Ευαγγελίας. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
7: Είστε σίγουροι?
6: 100%.
8: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
6: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
8: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Στη συμμετοχή
11: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
13: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Τονίζεται ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Πιέσει στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του ορμού, ασκεί δημοσίως στο Πεκίνο, το οποίο αποτελεί στρατηγικό έτερο της. Μετά τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί με τον Κινέζο ομολογό του, η κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ευελπιστεί ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις για ασφαλή διέλευση από τα στενά. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, ο οποίος ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Σύγκρου 23χρονος Αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις ημέρα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
13: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
14: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
16: Τα στενά του ορμού είναι...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη και της οποίας το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Στέλιος δεν ήξερε ότι υπάρχει προληπτική φυλάκιση. Γι' αυτά δεν είναι προληπτική φυλάκιση. Κάποιος όταν απειλεί, όταν έχει επιτεθεί σε κάποιον, είναι φυλάκιση γιατί κάτι έκαμε. Και όταν απειλείς κάποιον ότι θα τον σκοτώσεις, τι πρέπει να γίνεται? Να σε αφήνουμε να κάνεις την απειλή σου πραγματικότητα? Μπορείς να μην απειλήσεις. Είναι συγκλονιστικό, το καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς να μην απειλήσεις κάποιον ότι θα τον σκοτώσεις. Και να μην το δείχνεις ξανά και ξανά. Αν αυτό είναι προληπτική, προληπτική. Τι να κάνουμε? Η πρόληψη δεν είναι καλύτερη από τη θεραπεία?

Βεβαίως ημεροδεόμος. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι την ορκομοσία. Την πήρα χαμπάρι. Με μια μέρα καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη.

0: Αλλά πριν να πάμε στο Δήμο της Αθήνας, πάμε να μιλήσουμε σε μια ψεύτικη συνομιλία με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πάρκα της πόλης και οι πρασινάδες της πόλης, τον σύντροφο Αποστολόπουλο. Σύντροφε Αποστολόπουλε, πού βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι ακριβώς απέναντι από την Ηρώδου Αττικού. Ναι. Εκεί που βρίσκεται και το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Α,
1: από όπου, ναι, συγκροτείται και οργανώνεται, ναι, το υποτιθέμενο επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Α, μάλιστα. Τι έχετε πάει εκεί? Έχουμε πάει να κλαδέψουμε τίποτα, να φυτέψουμε κανένα δέντρο? Τι κάνετε εκεί?
1: Θυμηθείτε τις αποτυχίες του.
0: Τι?
1: Τέμπη, Θεσσαλία.
0: Τι ναυάγιο λέτε εκεί?
1: Μεταναστών.
0: Ναι.
1: Εμπόριο ναρκωτικών.
0: Κάνει εμπόριο ναρκωτικών.
1: Πυρκαγιές, εμβολιασμοί και κορονοϊός.
0: Τσιπάκια, πείτε τα. Μας βάλα, με τον πόλη. Μας βάλανε τον πόλη. Πείτε τα, πείτε τα. Αλλά αυτά τι σχέση έχουν με το πράσινο στο Δήμο? Α, γι' αυτό το πράσινο στο Δήμο της Αθήνας είναι σε αυτά. Γιατί ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, ασχολείται, πάει στο Μαξίμου απ' έξω. Δεν πειράζει, μια δουλειά, είναι δουλειά και αυτή. Είμαστε Πασόκ πάνω απ' όλα και στήκαμε για το Δήμο. Πείτε κι άλλα.
1: Αυτό είναι το αποτυχημένο μοντέλο του κινέζικου νεοφιλελευθερισμού.
0: Ποιος?
1: Που προσπαθεί να εφαρμόσει στη χώρα μας, ναι, τελείως αντίθετο από την αποκέντρωση που εφάρμοσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80 με μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας.
0: Αντιδήμαρχος Κομωδίας, ίσως λέω εγώ τώρα, δίνω μια ιδέα αν ακούει ο Χάρης, ο σύντροφος Χάρης, ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω ακούσει πολλά, κατηγορώ εναντίον του Μητσοτάκη ευθέως. Κάτι για ναρκωτικά άκουσα, κάτι εμπόλια με τα μπόλια και γι' αυτά, αλλά θέλω κάτι πιο...
1: Ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι, έτσι, πάμε,
1: προσπαθεί να βρεθεί στη θέση ενός Big Brother.
0: Τι λέτε?
1: Και με ανήθικο πολιτικά τρόπο.
0: Πολιτικά ανήθικο.
1: Να ελέγχει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τεχνητή νοημοσύνη λέτε, επειδή έχετε δει το σκέρτσο να μιλάει? Τέλος πάντων. Θα μας ελέγχει μέχρι ότι της τεχνητής νοημοσύνης ο Μητσοτάκης. Είναι ο κινέζικος νεοφιλελευθερισμός που είναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε που μας διαφωτίζετε.
1: Σε αυτή του την αποτυχία, ωστόσο, δεν μπορεί η χώρα να υποκύψει. Οφείλουμε να αντισταθούμε, θα αντισταθούμε γιατί είμαστε μαζί και είμαστε παντού.
0: Και είμαστε παντού, είναι παντού. Μικρά πράσινα ανθρωπάκια. Ναι, είναι ο αντιδήμαρχος Πρασίνου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι όπως είναι το πράσινο στην πόλη. Κοροϊδεύω, πώς δεν ξέρω γιατί. Γιατί είμαστε Πασόκ γατάκια. Κωνσταντίνος, πολύ σωστό. Ίσως τα θίξει αυτά στο επόμενό του βίντεο ο αντιδήμαρχος. Ουλίτιδα, πιτηρίδα, άγχος και παχυσαρκία. Κάτω Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζίζος Κασέλ. Το παίζουμε εδώ και μέρες, ρε Τζίζος. Τέλος πάντων, ο Κουτσούμπας λέει χάστα λα Βικτόρια, ενώ είναι άστα. Βέβαια το χάστα, επειδή δεν πει χέστα ο άνθρωπος και σου λέει χέστα, όχι, και έκανε μια ωραία μίξη για να πάει ο νους εκεί που πρέπει.

0: Και ο Γιαννιώτης πάρα πολύ σωστά λέει το εξής, το οποίο πρέπει να το δούμε και αυτό. Μήπως δεν έχει γίνει αυτή η δολοφονία στην Κρήτη. Διότι πολύ σωστά λέει, αφού η Κρήτη αφοπλίστηκε, ρε παιδιά. Πήγε ο Μιχάλης, ο Κυριάκος, είπε δεν την αφοπλίσανε την Κρήτη, δεν τελείωσε. Πώς, μήπως δεν έγινε η δολοφονία. Μήπως μας κοροϊδεύουνε. Οι δημοσιογράφοι, όχι ο κύριος Μιχάλης και ο κύριος Κυριάκος, για όνομα του Θεού. Μετά το Πασόκ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σύντροφος Καλπάκης. Ο σύντροφος Καλπάκης, ευτυχισμένοι άνθρωποι, παιδιά. Ευτυχισμένοι άνθρωποι. Λίγο συγχύζονται από την πραγματικότητα. Ήλπιζαν να την έχουμε ξεχάσει. Μερικοί μπορεί και να την ξέχασαν. Ήρθε όμως το ντοκιμαντέρ του Sky, της Βαρβιτσιώτη και της Δενδρινού, και θύμισε αυτό που συχαίνεται περισσότερο από όλα κάθε αριστερός που σέβεται τον εαυτό του. Την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αυτό είναι. Πες το ό,τι θέλεις. Πες το, δεν τον νοιάζει τίποτα. Ήρεμος άνθρωπος, τους αγαπάει όλους. Είναι φίλος με όλους. Φιλάδι με τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Μην του πεις του αριστερού για την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ω, εκεί πια, δεν το αντέχει. Τι να κάνουμε, δεν τον αντέχει το φασισμό της πραγματικότητας και της αλήθειας. Αλλά κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε αυτό, οι άνθρωποι είναι πολύ ευτυχισμένοι. Περιμένουν εκεί, είναι στο κόμμα τους, περιμένουν να το διαλύσουν. Πότε θα δώσει το σινιάλο το αφεντικό, να διαλύσουν τελείως το κόμμα, να πάνε στο κόμμα του αφεντικού. Το κόμμα το οποίο, παιδιά, τώρα αυτό το λέει στα αλήθεια, δεν κάνει χιούμορ. Ο σύντροφος Καλπάκης είναι σταθερό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός στην opinion poll εδώ και πολλούς μήνες. Παρακολουθώ και όλους τους προηγούμενους μήνες. Και σε άλλες δημοσκοπήσεις σταθερός είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και κατά την άποψή μου, κύριε Πιέρο, το έχω πει και εδώ σε εσάς πολλές φορές, ότι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει σε αυτό το ρημαγδό εξελίξιο και σε αυτή την πρωτοφανή συνθήκη να συγκρατήσει τις δυνάμεις του, οφείλεται στην γραμμή την οποία έχει ακολουθήσει.
0: Είναι σταθερός ο ασθενής. Είναι σταθερός, μα είναι σε κόμμα. Ναι, αλλά είναι σταθερός σε κόμμα. Δεν πεθαίνει, δεν σηκώνεται, αλλά είναι σταθερά σε κόμμα. Κάπως έτσι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σταθερός. Και τότε τον ρωτάει ο Δημήτρης Τάκης.
2: Τι ευρωεκλογές είχατε 16 και είστε στο 3,5. Ποιες δυνάμεις συγκροτείτε?
3: Όχι, εγώ
2: είχατε
3: λέω,
2: 16 και πήγατε στο 3,5.
3: Έχουν περάσει και τα
2: δυνάμεις που
1: συγκρατείτε. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά.
0: Ποια παρέτηση εννοεί? Γιατί η παρέτηση από αρχηγός του κόμματος ήταν ένα χρόνο πριν τις ευρωεκλογές. Εκτός αν εννοεί την παρέτηση από τη Βουλή. Εγώ θέλω να κρατήσουμε ότι είναι, όχι απλώς είναι σταθερή, είναι σε κόμμα μεν, αλλά σε κόμμα με ωμέγα, αλλά σταθερή είναι η παιδιά και σε φάση ανασύνθεσης.
1: Ναι, όμως είμαστε σε μια φάση ανασύνθεσης του χώρου μας. Έτσι, και το τι θα πάρει ο χώρος μας στις εκλογές θα είμαστε εδώ και
2: μα για τώρα λέμε, προφανώς.
0: Θα δείτε τι θα πάθετε. Θα μας δείξουν αυτοί. Βλέπουμε τι θα πάθουμε κάθε Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στο Sky. Και από τι γλιτώσαμε και τι παραλίγο να μας συμβεί χειρότερο ακόμα.

Μάνο, σε ευχαριστώ. Ανακάλυψα το Instagram του αντιδημάρχου και κλαίω. Παιδιά, να πούμε κάτι. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Που σημαίνει ότι εντάξει, στο πράσινο δεν τα καταφέρνει πολύ ο αντιδήμαρχος, αλλά κάνει φανταστικά βίντεο. Οπότε μπορούμε να του συγχωρέσουμε το υπόλοιπο.

0: Κώστας ρωτάει αν τον θυμάμαι τον Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου του πολύπαθου Δήμου της Αθήνας, που είχε πάει στην παραλία μπροστά από τον ουρανοξύστη και δεν απειλούσε να τον κατεδαφίσει. Όμως πώς τον απίφθινε δρυμή κατηγορός το Μητσοτάκη που επιτρέπει να ανεβαίνει αυτό το εξάμβλωμα. Έχει λύσει τα προβλήματα της Αθήνας, οπότε μετά ασχολούμεθα με του ελληνικού. Τι να κάνουμε, όταν ο άνθρωπος θέλει να προσφέρει, δεν μπορεί να περιορίζει την προσφορά του στα όρια ενός Δήμου. Ο Θοδωρής πάρα πολύ σωστά λέει το εξής, το οποίο δεν τον λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και καλά, εμείς είμαστε χαβαλέδες. Δεν το ακούω πολύ και στις αναλύσεις, τις δημοσιογραφικές, τις έγκριτες. Αν το διαλύσουν το κόμμα, δεν θα χάσουν τις εκλογικές επιδοτήσεις, που θα έχει και δάνεια, υποχρεώσεις, φαντάζομαι, οπότε θα παίξει και πιστολιά στις οφειλές. Τις οφειλές σιγά μην τις πληρώσουν, ρε Θοδωρή. Έχουν λόγο να μην θέλουν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα χαθεί επιχορήγηση και επιχορήγηση είναι καλά λεφτουδάκια. Θα μου πεις, ο Αλέξης πρέπει να έχει με κάποιο τρόπο να μπορεί να εξασφαλίζει, νόμιμο εννοείται, πάρα πολλά λεφτά. Διότι χτες, στο χτεσινό μάθημα, ακούσαμε μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα να λέει ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κρατική χρηματοδότηση στο Ινστιτούτο. Ο Τσίπρας ο ίδιος, το πόθεν έσχες του είναι τίποτα, περίπτερο δεν μπορεί να συντηρήσει, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του. Πώς, με ποιανού λεφτά λειτουργεί το Ίδρυμα Τσίπρα, είναι η ερώτηση. Αφού δεν είναι του κράτους, ποιανού είναι τα λεφτά? Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να γίνεται στον Τσίπρα, όλα τα άλλα είναι να γελάμε εμείς εδώ πέρα, να τα ακούμε και να γελάμε. Αλλά η σοβαρή ερώτηση που θέλει να γίνει, με ποια λεφτά λειτουργεί το ίδρυμά σας, αφού δεν είναι κρατικά? Ποιος το χρηματοδοτεί? Για να του πούμε ευχαριστώ, το λέω, όχι για κανένα, για όνομα του Θεού. Για να πούμε ευχαριστώ που μας διασκεδάζεις και πληρώνεις για την ψυχαγωγία μας. Αλλά πρέπει να του γίνεται αυτή η ερώτηση. Θα μου πεις, για να του γίνεται αυτή η ερώτηση, πρέπει να εμφανίζεται και πουθενά που μπορεί να την κάνουν αυτή την ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Δεν έχουμε ευτυχώς σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Προσέξτε λιγάκι την κάθοδο της Αρδιτού και την άνοδο της Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε τουλάχιστον στην Ιπποκράτους και στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα. Ο ένας μου είπε ακινητοποιημένο φίλος, ο άλλος φίλος μου είπε μάλλον είναι ατύχημα. Υπάρχει ένα σχετικό μποτιλιάρισμα, αλλά εκεί στο ύψος του Φλίσβου και μόνο. Μετά ανοίγει ο δρόμος, πηγαίνετε και μέχρι το Σούνιο, άμα θέλετε. Και πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Κηφισού. Αυτά είναι όλα.
0: Ο Ευαγγέλιος, χρήσιμες συμβουλές. Το καπρίς το βάζουμε στην κατάψυξη. Σωστό. Σωστό. Το φλιτζάνι του εσπρέσο το ζεματάμε. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, ζεματάμε το φλιτζάνι. Ο καφές δεν πρέπει να είναι ζεματιστός. Το φλιτζάνι για να είναι ζεστό. Στο καλό ουίσκι δεν βάζουμε πάγο. Τώρα γιατί να πει κανείς ουίσκι, εντάξει δεν πειράζει. Άλλους αρέσει να τους μαστιγώνουν. Δεν πειράζει. Δεν κρίνουμε. Στο καλό κρέας δεν βάζουμε μπαχαρικά. Σωστό. Τους αριστερούς τους έχουμε για να γελάμε και όχι για να πιάνουμε κουβέντα. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου και πάω κατευθείαν σε διαφημίσεις.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πώς πας στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ίνγκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνγκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Παραμένουμε στο Δήμο της Αθήνας. Όχι, επιστρέφουμε γιατί είχαμε φύγει. Είχαμε πάει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι και εύκολο να τα ξεχωρίσεις. Είχαμε πάει ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν Δήμος Αθήνας, αντιδήμαρχος ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πάμε στο Δημαρχείο. Μέσα στο Δημαρχείο ορκίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπακωνσταντίνου με τον Ανταρσία. Τι πάτε και ψηφίζετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί η εκπομπή είναι ένα ορκιστή. Του λένε τον όρκο που πρέπει να δώσει, που είναι αυτός.
1: Δηλώνω, επικαλούμενος στην τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
0: Αλλά δεν του αρέσει του Παπακωνσταντίνου, του Δημοτικού Συμβούλου, αυτός ο όρκος και έχει φέρει δικό του από το σπίτι. Έτοιμο, έχω το δικό μου. Λέει, ευχαριστώ πολύ, θα πω τον δικό μου.
2: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να βγουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την δικαιοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα.
0: Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ο καθένας το γαβά του. Ο άλλος είναι αντιδήμαρχος για να ρίξει το Μητσοτάκι. Ο άλλος θα είναι Δημοτικός Σύμβουλος για να λευτερώσει την Παλαιστίνη. Για να φάει τους Εβραίους δηλαδή. Πώς να το πούμε. Δεν είναι απορρίς γιατί η Αθήνα είναι όπως είναι. Συνεχίζουμε παρακαλώ.
2: Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας.
0: Χωρίς διακρίσεις φύλου, μια τουαλέτα για όλους, να τελειώνουμε. Λέει από εδώ άντρες, από εκεί γυναίκες, από εκεί άντρες που θέλουν να είναι γυναίκες, από εκεί γυναίκες που θέλουν να είναι άντρες. Πιο εκεί. Όχι, βάλε μία να τελειώνουμε. Και όπου μπει. Ο καθένας μας εννοώ. Και ο Γιώργος ρωτάει, μα καλά δεν τίθεται θέμα ακυρότητας. Ξέρω εγώ μωρέ, λειτουργεί τίποτα για να λειτουργεί και αυτό και να τεθεί και θέμα ακυρότητας. Αφού όλο στο τέτοιο είναι, στο χαβαλέ είναι, είναι η χώρα χαβαλές. Θέλω να πω, θέμα ακυρότητας μπορεί να τίθεται σε μια χώρα που είναι σοβαρή, στοιχειωδώς σοβαρή, με σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι ψηφίζουν άλλους σοβαρούς, στοιχειωδώς τώρα δεν λέμε τους πιο σοβαρούς ανθρώπους. Τώρα στην Ελλάδα θέμα ακυρότητας, σιγά. Και ο Μανώλης πάρα πολύ σωστά. Όταν ορκίζονται στην τιμή και τη συνείδησή τους, πώς αποδεικνύουν ότι αυτά υπάρχουν? Δεν έχει καμία διαφορά από το θρησκευτικό όρκο. Όντως, αυτοί πιστεύουν σε άλλες, έχουν άλλη θρησκεία. Γι' αυτό το πρόβλημα με το θρησκευτικό όρκο είναι ότι η δική τους θρησκεία, δηλαδή αν το έβαλες το κεφάλαιο του Μάρξ, θα ορκιζόντουσαν οι περισσότεροι από αυτούς που ορκίζονται. Αλλά δεν προβλέπεται, οπότε σου λέει στην τιμή και τη συνείδησή μου. Και η τιμή δεν έχει και χαράζω ποιον την έχασε. Ωραία, Μάνο, την ερώτηση για τα λεφτά του ιδρύματος Τσίπρα δεν θα έπρεπε να την κάνει κάποιος εισαγγελέας, κάποια ανεξάρτητη αρχή. Καλό Θεό. Κάποιος σχετικός. Βρε, ας την κάνει κανένας δημοσιογράφος πρώτα και μετά την κάνει και ο εισαγγελέας και η ανεξάρτητη αρχή. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Ο Σταμάτης ο Ζαχαρός ρώτησε πού βρίσκει τα λεφτά. Είπε δεν είναι από το κράτος. Ας την κάνει και κανένας άλλος τον ίδιο τον Τσίπρα να του πει. Μεγάλε, πώς τους δαγκάνεις έτσι, πώς τα βρίσκεις τα λεφτά. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει βρει τρόπο πραγματικά και γι' αυτό να είναι αριστερός, τα χρήματα να φυτρώνουν ή να πέφτουν από πάνω σαν βροχή. Δεν θα ήταν ωραίο να το μάθουμε? Και εν πάση περιπτώσει αρκετά πια με αυτή τη διαφάνεια. Όπου θέλει τα βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας και φτιάξει ίδρυμα. Του το κάνανε δώρο για τα γενέθλιά του. Τι θέλετε εν πάση περιπτώσει? Σε λίγο θα ρωτάτε και από πού είναι οι φωτογραφίες από το κότερο και γιατί ήταν στο κότερο και γιατί έτσι γουστάρει. Πρωθυπουργός ήταν και έχει φίλους που φτιάχνουν και ιδρύματα. Ακριβώς, ζηλιάριδες. Τον άνθρωπο τον βλέπετε να είναι πετυχημένος και καταξιωμένος που είναι τώρα. Για σκέψου, άνθρωπος με τις ικανότητες του Τσίπρα έφτασε μέχρι πρωθυπουργός. Αυτό είναι το αντίστοιχο του Λαουτάρο Ρινάλντι που είχαμε πάρει στον Παναθηναϊκό. Ο Λαουτάρο Ρινάλντι έγινε, έπαιξε και σε έναν αγώνα για 10 λεπτά. Που αυτό, για τα, όπως τον είχε δει αυτά τα 10 λεπτά, δεν λέει αυτός. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, όχι, δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, κάνει άλλη δουλειά. Κάπως έτσι και ο Τσίπρας, με αυτές τις περιορισμένες ικανότητες κατάφερε μέχρι και πρωθυπουργός να γίνει. Οπότε μια χαρά είναι. Και λογικό να τον ζηλεύουμε όλοι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, έτσι είδε και ο Νικόλας. Λέει, αφού έγινε αυτός, μπορώ κι εγώ. Ρε, δεν γίνονται δύο φορές. Θα βάλουμε δύο τους ίδιους. Τέλος πάντων. Εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο. Και μετά αύριο πάλι το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
3: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πω στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
4: Είστε σίγουροι?
3: 100%.
5: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
5: Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
12: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
13: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
8: Star FM 93.
16: Star FM 93,3.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
19: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Τονίζεται ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Πάντως για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους, το λεγόμενο σχέδιο ελευθερία κάνει λόγο η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση. Ο Τραμπ υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του σχεδίου ελευθερία, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικαλεστεί την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν έρεται. Αρκετά μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που δέχθηκε χτύπημα από το Ιράν έχουν τραυματιστεί και τους παρέχεται ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Το φορτηγό πλοίο γαλλικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας δέχθηκε ιρανικό χτύπημα τη νύχτα, όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου από τον νότιο διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης και στο Λίβανο και τη Συρία. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Η περιφερειακή κυβέρνηση στα Καναρία νησιά δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της. Νωρίτερα, ισπανικός κρατικός σταθμός, επικαλούμενος πηγές από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, είχε μεταδώσει ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στην Τενερίφη. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με δύο ακόμα συνεργούς τους που αναζητούνται πλησίασαν δύο νεαρούς και με αφορμή την ομάδα που υποστηρίζουν τους επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο νεαροί. Ο ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρίνιο, όπου και νοσηλεύεται. Ξεκίνησε χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς των τυριών είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Βασίλης Γιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μοζωρευτική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εργυρό για Μελιάρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: τι έγινε, Νότι?
1: Είμαι παρόν. Καλώς είναι σαφές ότι είμαι παρόν.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει, έγινε ένα στάτος ήθες που έγινε.
1: Γιατί?
0: Δεν είπα τίποτα, γιατί δεν θέλω να λέω κάτι όταν αποουσιάζεις. Αλλά λέγανε όλοι γιατί λείπει ο Νότης. Δεν πιστεύω να κόλλησε κανένα χανταϊό εκεί που γυρνούσε στη Νότια Αμερική. Έχεις κάνει κανένα τεστ?
1: Πράγματι, το πλοίο αυτό ξεκίνησε από την Ουσουάια, που είναι το νεότερο τμήμα πριν από την Ανταρκτική.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω πως
0: ναι, και το κονόμησαν λέει στις Άνδες.
1: Νομίζω είναι από ποντίκια τα οποία ήταν μέσα στο πλοίο.
0: Όχι, δεν ήταν. Αυτό έχει εξακριβωθεί.
1: Α, ναι.
0: Είχαν πάει εκδρομή στη ζούγκλα εκεί που γύρναγες κι εσύ.
1: Ναι.
0: Και κάποιος το κονόμησε εκεί και το κουβάλισε στο πλοίο. Καλά, αυτή η ιστορία με το χανταϊό δεν ξέρω πόσο έχετε ασχοληθεί. Είναι κανονικό σενάριο για ταινία στο Netflix.
1: Και τώρα εγκλωβισμένοι εκεί 150 άτομα.
0: Πρόσεξε.
1: Κανένας δεν τους δέχεται.
0: Να έχει πάει κρουαζιέρα. Ακριβή κρουαζιέρα. Γιατί αυτοί τώρα από εκεί λέει θα πάνε στα Κανάρια νησιά. Σιγά με τους δεχτούν τα Κανάρια νησιά. Θα το βουλιάξουν.
1: Στα Φόκλανς θα πήγανε πρώτα και μετά στα Κανάρια νησιά.
0: Ωραία, προσέξτε τώρα. Να έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Να είσαι με τη γυναίκα σου, την αγαπημένη σου, το φίλο σου, δεν ξέρω εγώ με ποιον θα είσαι. Αν και μερικοί λέει κάνουν ταξίδι μόνοι τους. Αυτός λέει που πέθανε. Ταξίδευε μόνος του. Τώρα πώς πας μόνος σου κρουαζιέρα? Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είσαι λίγο περίεργος τύπος να πας μόνος σου κρουαζιέρα. Αλλά είναι λέει κλεισμένοι μέσα στην καμπίνα. Τους κάνουνε, τα έλεγαν τα παιδιά από τα διεθνή τώρα και τα άκουγα και είχα μείνει άναυδος. Είναι μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο στο οποίο δεν βγαίνουν από την καμπίνα. Τους πάνε δύο φορές την ημέρα φαγητό. Απαγορεύεται να πάνε στο σαλόνι. Δύο φορές την ημέρα τους κάνουν ένα briefing και μπαινοβγαίνουν οι γιατροί.
1: Πάλι καλά που δεν τους έχουν βάλει στις βάρκες, να τους εμπολίσουν στο πέλαγος.
0: Και τώρα λέει αυτό, λέει το πλοίο θα πάει στα Κανάρια. Τώρα σκέψω, ας πούμε, αυτό το πλοίο να ερχόταν στον Πειραιά να δέσει.
1: Πάρει καμία.
0: Θα γινόταν εδώ.
1: Όλη στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα γινόταν εδώ. Απορώ πως θα πάει στα Κανάρια. Αυτοί οι ταλέποροι οι άνθρωποι δεν ξέρω που θα καταλήξουν.
1: Και αυτό πως το κολλάς, δαγκώνει το ποντίκι δηλαδή?
0: Όχι, άκουγα χθες τον πρόεδρο του Ιωδί που τον είχε βγάλει ο Γιατζόγλου το βράδυ, που έλεγε ότι καταρχάς αυτοί είναι διάφορες μορφές ιού. Μία είναι πιθανόν να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδονται. Και μεταδίδεται από τα περιτώματα, τα ούρα, αν έχουν πέσει σε κανένα φρούτο και έχεις πάει εσύ στη ζούγκλα και πεις «Α, ωραία, να δοκιμάσω ένα άγριο μάγκο», την πάτησες. Κάπως έτσι.
1: Εσύ πας στη ζούγκλα και δοκιμάζεις άγρια μάγκο.
0: Εγώ δεν πάω στη ζούγκλα έτσι κι αλλιώς, δεν κάνω τέτοια ταξίδια. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε. Ναι, όχι, εμείς ας πούμε στη Μυτιλίνη όταν πηγαίνουμε στο δάσος τρώμε κούμαρα. Τα ξέρεις τα κούμαρα?
1: Κούμαρα.
0: Ωραία. Κούμαρα τρώω. Καμιά φορά έβλεπα και καμιά κατσίκα δίπλα και λέω
1: χρήστο. Και έκανα αμύγδαλο φαντάζομαι.
0: Κατουρίσει κατσίκα τα κούμαρα και εγώ να τα τρώω, ας πούμε. Τα πλέναμε λίγο στη θάλασσα.

0: Εκεί σε Καναρία και Μούρα.
1: Πρόεδρος Μούρα.
0: Μούρα, όχι, δεν κόβω από τα δέντρα, διότι δεν υπάρχει χειρότερο φρούτο από το μούρο.
1: Απλώς βάφει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Όχι απλώς βάφει. Έτσι και το πιάσεις με το χέρι, είναι κόκκινο τρεις μέρες. Άμα πέσεις στο μπλουζάκι, το πετάς το μπλουζάκι.
1: Σωστό είναι.
0: Το κάναμε πιτσιρικάδες, το ανεβαίναμε στις μουριές και τρώγαμε τα μούρα. Και μετά γυρνάγαμε σπίτι και τρώγαμε μια παντόφλα.
1: Εγώ τρώω μούρα πάντως.
0: Διότι τα ρούχα δεν περισσεύανε στα μικράτα μας. Και έλεγε η μάνα μου, το κατέστρεψες το μπλουζάκι, αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Τι τα θες τα μούρα. Φά ένα πορτοκάλι, ένα μήλο. Κατάλαβες. Σωστό. Τι γίνεται, κύριε Νότη. Αυτά για το. Άρα είσαι εντάξει.
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Να μην κάθομαι μακριά.
1: Όχι, μην κάθεσαι. Δεν κολλάω τι πράγματα.
0: Για να δούμε. Δεν κολλάς, λες, δεν κολλάς, αλλά είσαι αρπάξει κανένα δυο κορονοϊούς.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, βέβαια ότι θα γίνει.
1: Είναι βέβαιο.
0: Όχι απλώς θα γίνει. Ειδοποίησαν τους βουλευτές και τους υπουργούς που θα είναι άπαντες παρόντες να μην κανονίσουν τίποτα, λέει, γιατί θα φτάσει μέχρι το απόγευμα. Θα ξεκινήσει το πρωί και θα φτάσει μέχρι το απόγευμα.
1: Αν θα μιλήσουν, να εκτονωθούν.
0: Ναι, βέβαια λέει 3 λεπτά ο καθένας θα έχει. Τώρα στα 3 λεπτά τι να πεις. Λίγα πράγματα, αλλά θα μιλήσουν, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι θα σηκωθεί ο Μητσοτάκης, λέει, και θα μιλήσει για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα παρουσιάσει τις προτάσεις του. Μετά θα λάβει το λόγο ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, που μάλλον θα είναι ο εισηγητής.
1: Με συγχωρείτε, θα του λένε ότι το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει και τα ρίχνει όλα πάνω μας και ο εκείνος θα μιλάει για το Σύνταγμα.
0: Κοίταξε, στην πρωτολογία θα μιλήσει για το Σύνταγμα. Μετά οι βουλευτές θα μιλήσουν για το Σύνταγμα και για ό,τι άλλο θέλουν. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα τους μιλάει για το Σύνταγμα και αυτοί θα του μιλάνε για το επιτελικό κράτος του Σκέρτσου. Ωραίος διάλογος θα γίνει. Μια χαρά. Και στο τέλος, φαντάζομαι, θα κλείσει ο Μητσοτάκης με τη δευτερολογία του.
1: Ο Καραμαλής πάντως είπε δεν θα πάει.
0: Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Καταρχάς, πρώτα-πρώτα, επειδή γράφουν όλοι ότι η Ντόρα είδε χτες η Ντόρα Μπακογιάννη, είδε τον Καραμαλή. Ακριβές είναι. Αλλά αυτό που δεν λένε οι συνάδελφοι είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει σήμερα γενέθλια.
1: Εντάξει, και χρόνια πολλά.
0: Ευχόμαστε ολόψυχα να είναι καλά, χρόνια πολλά και καλά να έχει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, έκανε την προσπάθειά της, γιατί έχουν μία σχέση δεκαετιών. Αλλά ο Καραμαλής είπε ότι δεν θα πάει τελικά στο συνέδριο. Έχουν πέσει διάφοροι καραμαλικοί, όπως ο Στυλιανίδης, ο Ρουσόπουλος, να του πούνε, ρε παιδί μου, τώρα πέρα από τις διαφορές, εσύ είσαι παραταξιακός. Έλα στο συνέδριο.
1: Έχει πει χοντρά λόγια ο Καραμαλής για το θέμα των υποκλοπών.
0: Και είπε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είπε ο Καραμαλής, εγώ κόντρα στην παράταξή μου δεν πρόκειται να πάω, αλλά στο συνέδριο δεν θέλω να έρθω, δεν θέλω να έχω σχέση με αυτά. Αυτό που δεν λέει, αλλά μάλλον αυτή είναι η κύρια αιτία, είναι ότι τα έχει πάρει άγρια με την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ναι, ναι. Μα θυμάμαι ότι είχε πει ότι η κοινή γνώμη δεν έχει πιστεί,
0: ναι,
1: για τις ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στο θέμα τις υποκλοπές, ναι, ναι, ναι, και το ένα και το άλλο, και τις σκοπιμότητες, γιατί γίνανε, ποιοι το κάνανε, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη δικαιοσύνη.
0: Για το οποίο θεωρεί ότι η κυβέρνηση έκανε φάουλ είναι το θέμα των υποκλοπών. Έχει και τις απόψεις του για τα εθνικά θέματα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτό το συνέδριο που πας να κάνεις, ένα συνέδριο να εκπέμψεις ενότητα για να κηρύξεις και επισήμως την προεκλογική περίοδο, θα γίνει με απόντες τους δύο πρωθυπουργούς. Και ένα κόμμα που έχει το προνόμιο να έχει στις τάξεις του 3 πρωθυπουργούς, οι δύο να λείπουν, ο ένας να είναι και διαγραμμένος, δεν είναι ο και ό,τι
1: έτσι
0: καλύτερο.
1: Και να κατηγορήσεις και για θεσμικές, ας πούμε, απρέπειες.
0: Θα είναι μια δύσκολη συνεδρίαση, αλλά το ξέρει ο Μητσοτάκης, αλλά θα το υποστεί, θα τους ακούσει, να φύγει ο ατμός από το καζάνι για να πάνε πιο ήρεμα στο συνέδριο του άλλου Σαββατοκύριακου, γιατί το άλλο Σαββατοκύριακο έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Να κλείσει αυτή την εσωστρέφεια, το κεφάλαιο της εσωστρέφειας, για να μπορέσει να ξεδιπλώσει την ατζέντα του μετά και να αλλάξει και την ροή των συζητήσεων. Με το Σύνταγμα θα ασχοληθούμε αναλυτικά. Είμαι περίεργος και εγώ να δω από όλες αυτές τις προτάσεις που είπε ότι θέτει στο δημόσιο διάλογο, ποιες θα υπερασπιστεί αύριο και ποιες θα τις εγκαταλείψει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, Βασίλη.
0: Αυτό δεν το σχέδιο του γερμανικού μοντέλου, η κοινοβουλευτική ομάδα θα το απορρίψει.
1: Μα δεν μπορεί να υπάρξει, να περάσει τίποτα όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Έτσι, τώρα για τις ανεξάρτητες αρχές γίνεται κόλαση.
0: Ναι.
1: Και ρίχνει την η κυβέρνηση το σφάλμα στην αντιπολίτευση.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Είναι βέβαιο που και οι δύο έχουν. Εντάξει, λερωμένη τη φωλιά του, δεν θέλει κανένας να υπάρξει συμφωνία. Αλλά εντάξει, υψηλή τόνη. Και τώρα να σου πω και μεταξύ μας, είναι και λίγο υποκριτικό όλο αυτό.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, όταν έχεις εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας με 151 ψήφους, ενώ το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είναι κοινή συνενέση, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι εγώ το αλλάζω το Σύνταγμα, αλλά θα βάλουμε πρόεδρο που θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους άλλους για θεσμικές απρέπειες. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Σε πολλά πράγματα διαφωνούμε, σε αυτό δεν μπορώ να σου πω ότι διαφωνώ. Και επιπλέον, ναι, αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης ότι είναι θεσμικός. Εδώ η θεσμικότητα λίγο του έχει φύγει. Λίγο με αυτό που είπες. Λίγο με τις υποκλοπές. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το μόνο θεσμικό που το απέμεινε είναι ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Αφού δεν είσαι που δεν είσαι, άλλαξε και τον εκλογικό νόμο. Έτσι. Να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κυβέρνηση και αύριο.
1: Να μην τρέχουμε.
0: Για να μην παρεξηγηθώ. Όχι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όποια.
0: Μια κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Φτιάξε ένα σύστημα που ό,τι και να γίνει να έχουμε κυβέρνηση. Εμένα η ακυβερνησία με τρομάζει. Δεν με νοιάζει αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας. Ας είναι όποιος είναι.
1: 450 εκατομμύρια επιπλέον λέει πληρώσαμε για τα καύσιμα τους δύο μήνες. Λέει η Καθημερινή.
0: Τώρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Δηλαδή ό,τι τους τα δώσε θα τους τα πήρε.
0: Ενέρεση, τι νομίζεις τώρα?
1: Δύσκολο.
0: Επίσης να σας πω ότι ο Μάιος το ξέραμε ότι θα είναι πυκνός σε πολιτικά γεγονότα. Έρχεται άλλο ένα, διότι διαβάζω δημοσιεύματα σήμερα που προφανώς εκπορεύονται από αυτούς που θα τα δημιουργήσουν, ότι μάλλον 21 Μαΐου θα έχουμε το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού.
1: Όλα τα είχαμε.
0: 21 Μαΐου του 21 Αγίου Μαΐου. Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, βοήθειά μας, θα γίνει το κόμμα.
1: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Βρε καλώ τα παιδιά.
2: Τα δικά μας.
0: Πώς θα πω εδώ.
2: Ήρθα γιατί ήθελα κάτι να ζητήσω. Δεν είχα σκοπό να γίνω αντιληπτή. Αλλά...
0: στο πρώτο.
2: Α, στο πρώτο.
0: Στο πρώτο.
2: Καλή συνέχεια, δεν ξέρω τι λέγατε, αλλά δίκιο
0: θα έχετε. Μαζί μας.
2: Όχι, τώρα δεν προλαβαίνω. Θα τα πούμε την Παρασκευή στο ραντεβού μας.
0: Σε περιμένουμε.
2: Φιλάκια.
0: Καλημέρα. Λέσια. Καλό βόλι. Τι έλεγα. Α, το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Λένε αυτοί που γνωρίζουν, εγώ δεν γνωρίζω, ότι επειδή και στην πρώτη φορά που προανήγγειλε το κόμμα μίλησε κάτι για ελπίδα, ότι το όνομα του κόμματός της κάπου θα έχει μέσα την ελπίδα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία είναι η ελπίδα. Εμένα μου αρέσει. Καταρχάς πεθαίνει τελευταία.
1: Σωστά.
0: Άρα όταν κάνεις ένα κόμμα και βάζεις μέσα το ελπίδα, λες αμέσως εγώ θα πεθάνω τελευταίος. Άρα ωραίο είναι. Τώρα να το δούμε λίγο το κόμμα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, να το μετρήσουμε επιτέλους και στις δημοσκοπήσεις.
1: Και δεν θα σπεύσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει το δικό του νωρίτερα?
0: Έλα μου ντε.
1: Αφού...
0: είχα την αίσθηση ότι και εκείνος μες στο Μάιο θα έκανε. Αλλά τώρα πού να το κάνεις μέσα στο χιλιοστό? Γιατί το πρώτο επεισόδιο ήταν λίγο βαρύ. Και από ό,τι μαθαίνω, τα επόμενα θα είναι ακόμα βαρύτερα.
1: Δεν θα είναι. Λογικό.
0: Δηλαδή, του χαλάει λίγο τη σούπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μάιος θα το φάμε το Μάιο παρακολουθώντας
1: Βαλεντσιώτη Βανδρινό. Δεν θέλει και καθόλου να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Προσπαθεί να αφήσει το 2015 πίσω του, λέει. Αλλά δεν μένει πίσω.
0: Μα τώρα προσπαθεί. Μόνο για το 2015 μιλάει. Έχει κάνει 40 παρουσιάσεις βιβλίων. Μόνο γι' αυτό μιλάει.
1: Για ποιο να μιλάει, για το μέλλον?
0: Και τώρα λέει...
1: έχει κάτι καινούργιο να πει για το μέλλον, Βασίλη?
0: Ναι, αλλά και για το παρελθόν δεν έχει κάτι να πει.
1: Τι να πει?
0: Και άμα δεν έχεις κάτι να πεις για το παρελθόν, δεν έχεις κάτι να πεις και για το μέλλον, χαιρετίσματα.
1: Δεν έχει γίνει σαφές γιατί παραιτήθηκε όταν είχε 17% και τώρα θα κάνει κόμμα το οποίο θα πάρει 5, 6, 7, 8, 10.
0: Δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα πάει να κάνει ένα κόμμα, έχει πει ότι θα το κάνει με νέα στελέχη, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι όλα τα παλιά
1: περιμένουν
0: στην πόρτα να τους πάρει πίσω και κάποιος.
1: Και πρέπει να κάνει
0: πάρει
1: και καταλόγους για όλη τη χώρα, εκλογικούς. Πού θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους και που δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν ξέρω.
1: Τρελά πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη καιρή. Δύσκολο. Για νέα κόμματα.
1: Να, για πρίγκιπες.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Αλλά και αυτό βλέπω εδώ. Ο Βαρθολομαίος λέει, μίλησε για την ειρήνη στη Βουλή. Αλλά οι διάφοροι βουλευτές οι οποίοι κάνουν δηλώσεις και έχουν πίσω Παναγιές και Χριστούς και τα εικονίσματα, δεν ήταν εκεί. Ούτε υπουργοί, ούτε καμία.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Υποκρισία.
0: Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Πρώτη φορά νομίζω θα μιλήσει δημοσίως, ναι. Θα μας δώσει μια συνέντευξη. Έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο Σχοινά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το φετινό Final Four της EuroLeague, ήδη μια ελληνική ομάδα είναι ήδη παρούσα. Ο Ολυμπιακός πέρασε χθες. Ελπίζουμε σήμερα να περάσει και ο Παναθηναϊκός, να έχουμε δύο ομάδες να το απολαύσουμε στην Αθήνα. Θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, διότι η ΔΕΗ, που είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα. Τώρα μπορείτε να μπείτε στο energyoutlight.gr της ΔΕΗ και να πάρετε μέρος σε έναν διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους ακόνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Ειδικά για τα εισιτήρια θα γίνει χαμός, γίνεται ήδη. Μπείτε στο energyoutloud.gr για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε τα εισιτήρια για το Final Four.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες, εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την πρόταση 14 σημείων της Ουάσιγκτον. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Το αμερικανικό αργό βρισκόταν λίγο νωρίτερα στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent στα 101 δολάρια. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων. Απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 3 ύποπτα περιστατικά Χανταϊού και μεταφέρονται στην Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται για 2 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Στο κρουαζιερόπλοιο θα μεταβούν 2 ειδικοί λοιμοξιολόγοι από την Ολλανδία. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους δύο.
0: Λοιπόν, λέγαμε με τον Νότη την ημέρα που ανακοινώθηκε το όνομά σας, πώς θα σας φανεί η πρώτη μέρα στο Υπουργείο που, όπως λέγαμε τότε, από τα σαλόνια των Βρυξελών βρεθήκατε ξαφνικά στα αλόνια, κυριολεκτικά στα αλόνια. Πώς είναι οι πρώτες ημέρες στο Υπουργείο?
2: Κοιτάξτε, τώρα είπα και στους αδελφούς, θα το πω και εδώ σε εσάς, ότι υπάρχει μια ασυμμετρία ανάμεσα σε αυτό που μεταξύ του ρόλου και της σημασίας που έχει αυτό το Υπουργείο για την Ελλάδα και την οικονομία και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, έτσι. Δηλαδή, ένα Υπουργείο που φέρνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη χώρα, το γραφείο του Υπουργού μόλις μπαίνεις έχει μια τρύπα.
1: Έχει το γραφείο.
0: Το πάτωμα ή το ταβάνι?
2: Το πάτωμα.
1: Γιατί ακρύβεστε?
2: Όχι, νομίζω ότι από την πολλή χρήση έχει μείνει, έχει ξεφτύσει το πάτωμα και κανένας ποτέ, ας πούμε, δεν του δώσε σημασία. Εγώ του δίνω μεγάλη σημασία, γιατί και μάλιστα ζήτησα...
0: στην τρύπα θα είναι λίγο άσχημα.
2: Όχι, όχι. ζήτησα να μην διορθωθεί ακριβώς, ναι, το ξέφτισμα, για να καταστεί σαφής αυτή η ασυμμετρία μεταξύ του πού μπορεί να φτάσει αυτού του Υπουργείου και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έτσι, απαντώ στην ερώτησή σας με παρησία για το πώς είναι οι πρώτες μέρες εδώ.
0: Κατάλαβα. Και όταν...
1: Δηλαδή το βρήκατε παρατημένο το Υπουργείο?
2: Όχι, κοιτάξτε, τώρα δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πολλά λόγια. Το Υπουργείο όντως δεν, όταν έγιναν όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αλλαγή του συστήματος πληρωμών, δεν ήταν στο καλύτερο σημείο που μπορούσα να το βρω. Ήταν ένα Υπουργείο το οποίο υπέστη ένα πολύ μεγάλο σοκ, έτσι, είχε τριγμούς.
0: Ναι.
2: Προσπαθούμε τώρα λοιπόν να δουλέψουμε αυτά τα τρία βασικά εργοτάξια που έχουμε μπροστά μας, τα οποία είναι μάλιστα και πολύ επίγοντα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ούτε πολιτικό ούτε πραγματικό, για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Πέρα το από τον αυτό, έτσι,
1: η Ευρώπη τα δέχεται? Αυτό, εν πάση περιπτώσει, τώρα δουλεύει το πράγμα,
2: ναι,
1: που πήγε στην ΑΕΔΕ.
2: Ναι, το πρώτο είναι ακριβώς αυτή η μετάβαση. Ναι. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΕΔΕ. Έχουμε συμφωνήσει ο Κωστής Χατζηδάκης ένα πολύ άρτιο και φιλόδοξο πρόγραμμα για να γίνει αυτή η μετάβαση. Τώρα πρέπει να πείσουμε τις Βρυξέλλες ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει και οι προϋποθέσεις θα γίνουν σεβαστές. Και μάλιστα είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει εν κοινήσει. Πρέπει να πληρώνουμε και να αλλάζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον να αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Έτσι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, είναι ίσως η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά θα γίνει, πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το δεύτερο είναι η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική που ήδη ξεκινήσαμε να τη διαπραγματευόμαστε στις Βρυξέλλες για μετά το 28. Και το τρίτο είναι φυσικά οι επιζωοτίες, η μόση των ζώων που δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Πέρα από τη διαχείριση των προβλημάτων, υπάρχει όραμα σε αυτό το Υπουργείο? Φαντάζομαι ότι όταν σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός να σας πει να το αναλάβετε, συζητήσατε λίγο και πιο μακροπρόθεσμα, ότι κάποια στιγμή σε αυτό το Υπουργείο, όταν αυτή η κυβέρνηση αποχωρήσει, πρέπει να αφήσει κάτι πίσω, όχι μόνο τη διαχείριση της καθημερινότητας των αγροτών, σωστά?
2: Σωστά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, είναι γνωστή η φράση, νομίζω αποδίδεται στον Χέλμουτ Κόλ, που έλεγε ότι όποιος ψάχνει για όραμα πρέπει να επισκεφθεί έναν οφθαλμίατρο. Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο για μεγάλα φαραωνικά σχέδια. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε στα τρία αυτά βασικά εργοτάξια, για τα οποία εγώ κλήθηκα από την εφεδρεία να συνεισφέρω. Θα το κάνω με όσες δυνάμεις έχω και θέλω επίσης αυτό, όταν έρθει η ώρα, να γίνει η μαγιά για να συμβεί κάποια στιγμή αυτό που συμβαίνει με επιτυχία στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, να ξαναανθίσει η ύπαιθρος, να γίνει μια ανάταξη της υπαίθρου, της αγροτικής οικονομίας. Με πονάει να το βλέπω αυτό να γίνεται αλλού στην Ευρώπη. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Και ερημώνει η ύπαιθρος, δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Είναι συνέπεια αυτού. Όταν οι πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα επί δεκαετίες εξαντλώνταν σε ένα σύστημα κατά βάση πληρωμών,
1: σωστό,
2: είναι σαφές ότι οι πληρωμές έπαιξαν και ένα ρόλο που συνέβαλε στην ατροφία της ανάπτυξης, έτσι. Mm. Πληρώνεις, παίρνεις, φεύγεις, ξανάρχεσαι, πληρώνεσαι. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε μέτρα διαρθρωτικά που θα αλλάξουν τη φύση της οικονομίας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά πρώτα πρέπει να συμμαζέψουμε αυτά τα τρία βασικά ζητούμενα για τα οποία σας μίλησα.
0: Τώρα, εγώ το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στο νησί μου, είναι πραγματικά σε απόγνωση.
1: Λαδοτήρι πήρες μαζί σου.
0: Η αλήθεια είναι, αυτό θα έλεγα. Α. Πήγα να ταξιδέψω και ο αεροσυνοδός μου ζήταγε αν στις αποσκευές έχω κανένα λαδοτήρι μαζί, λέει, κανένα τυρί. Πότε θα λήξει αυτός ο αποκλεισμός των προϊόντων? Γιατί οι τυροκόμοι στη Λέσβο λέγανε, μα τα τυριά παράγονται μήνες πριν, δεν κινδυνεύουν. Άρα γιατί έχουμε αυτή την τιμωρία από τις αρχές? Ένα αυτό, θα λέω και τα δύο για να τα απαντήσετε μαζί. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν τελικά αυτή η επιδημία που ξέσπασε στο νησί με τον Αφθόδη έχει τελικώς ελεγχθεί ή όχι ακόμα.
1: Γιατί βλέπουμε κιόλας ένα δημοσίευμα σήμερα που λέει ότι πρέπει να κάνουν να εμβολιάσουν τα ζώα, λέει, για τον Αφθόδη.
2: Ξεκινάω την πρώτη ερώτηση και μοιράζομαι μαζί σας ίσως τη μοναδική καλή είδηση των τελευταίων ημερών. Από χτες επιτρέψαμε τις εξαγωγές των ορίμων τυριών από τη Λέσβο. Στη βάση πολύ αυστηρών πρωτοκόλων βιοασφάλειας, αλλά για πρώτη φορά από χτες δεν υπάρχει απαγόρευση των εξαγωγών για τα όρημα τυριά. Είναι παρήγορο, κύριε Χιώτη, ότι σας ρώτησαν αν κουβαλούσατε, γιατί αυτό έγινε χτες. Αν ταξιδέψατε προχτές, είναι σωστό.
0: Ναι, την Κυριακή ταξίδεψα.
2: Ναι, ναι, είναι σωστό, γιατί τότε όντως δεν ήταν έτοιμα τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας. Τώρα είναι.
1: Δεν είναι πρώτο πρόβλημα όμως το προϊόν, είναι στην συσκευασία.
2: Έρχομαι στα υπόλοιπα. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι το προϊόν αυτό καθεαυτό, αλλά ο ιός μεταφέρεται στις παλέτες, στις ρόδες των φορτηγών, στη συσκευασία, και πρέπει όλα αυτά τα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα διασφάλειας που συνοδεύουν τις εξαγωγές των όριμων τυριών να τηρηθούν απολύτως. Αν δεν τηρηθούν και έχουμε κλιμάκια του ΕΦΕΤ που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά στο νησί, μας διαβεβαιώνουν ότι τηρούνται. Όσο τηρούνται, θα βγαίνουν τα τυριά.
0: Άρα από σήμερα θα φορτωθεί στο βαπόρι φορτίο με φέτα, λαδοτήρι, αυτές τις παραγγελίες?
2: Νομίζω φορτώθηκαν ήδη χτες, κύριε Χιώτη. Φορτώθηκαν ήδη τρία φορτία από χτες. Λοιπόν, ναι, είναι η καλή είδηση της ημέρας. Τώρα έρχομαι στα υπόλοιπα. Στη Λέσβο δίνει η χώρα μια πολύ μεγάλη μάχη. Κρίσιμη μάχη. Ο Αφθόδης πυρετός είναι το COVID των ζώων επί 100. Δεν είναι η ώρα των ευθυνών. Η εξάπλωση του ιού σημαίνει ότι κάποιοι εκεί δεν έκαναν τη δουλειά τους, ενώ υπήρχαν σαφέστατα ενδείξεις ότι ο ιός κυκλοφορούσε και ότι έπρεπε είχαν να έχουν πάρει μέτρα νωρίτερα. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα για την απόδοση των ευθυνών. Θα έρθει αυτή η ώρα. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί είναι η απόλυτη εφαρμογή των πρωτοκόλων που προκύπτουν από την κοινοτική νομοθεσία, που είναι αυτοματοποιημένα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γίνει κάτι άλλο πέρα από το να θανατώνουμε τα ζώα που βρίσκονται θετικά και το κοπάδι γύρω από αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Προς το παρόν αυτό είναι υποχρέωση της χώρας. Μπορεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να συνοδευτεί με εμβολιασμό, αλλά ο εμβολιασμός, αυτή η πολιτική ηγεσία, δεν θα πολιτικοποιήσει αυτό το ζήτημα. Αυτό θα το αποφασίσουν οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι. Είναι αυτοί που θα μας πούν ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμβολιασμό. Αλλά θέλω να πω κάτι που δεν είναι γνωστό. Ο εμβολιασμός δεν είναι εναλλακτική για τη σφαγή των ζώων. Γίνεται παράλληλα με τη σφαγή των ζώων που βρίσκονται θετικά. Άρα είναι μια κίνηση σημαντική, για την οποία όμως η απόφαση θα βασιστεί, αν έρθει αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο στις εισηγήσεις.
0: Πότε θα σας πούν οι επιστήμονες αν πρέπει να γίνει εμβολιασμός?
1: Και οι σφαγές προχωράνε δηλαδή στο νησί?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή, είμαστε στη λογική αυτή της εκρίζωσης, της αρρώστιας. Προχωράνε οι διαδικασίες. Έχουμε αιμοληψίες, δείγματα, ανάλυση, θετικότητα, σφαγές. Ηρίστον παρόδο αποζημιώνουμε ό,τι σφάζεται και το προσδοκόμενο όφελος από τα ζώα που σφάζονται. Αλλά όταν οι κτηνίατροι κρίνουν ότι ο ρυθμός της εξάπλωσης χρειάζεται να συμπληρωθεί και με εμβολιασμό, θα μας το πούν. Αλλά αυτό δεν θα το πούμε εμείς στους κτηνίατρους, θα το πούν οι κτηνίατροι σε εμάς. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το φαινόμενο πώς ξαφνικά ξέσπασε σε ένα ελληνικό νησί, διότι δεν είναι το μόνο μέρος που έχει ξεσπάσει, και στην Κύπρο έχουν αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση πώς συμβαίνει ξαφνικά ευρωπαϊκές χώρες να έχουν προβλήματα αφθόδους?
2: Ναι, είναι, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι λίγο ύποπτο. Μου θυμίζει λίγο τα χρόνια μου στο μεταναστευτικό, όταν είχαμε τα προβλήματα στα σύνορα να εισάγονται προς την Ευρώπη. Εδώ είναι λίγο πολύ το ίδιο. Έχουμε αυτές τις ζωνώσεις που μπαίνουν όντως από τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους γείτονες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Κάποιοι
1: δικοί μας κτηνοτρόφοι
0: εισάγουν ελαφρέα ζώα.
2: Ναι, με προλάβατε, ήταν το δεύτερο που περνούσε από το μυαλό μου, το είπατε εσείς αντί για μένα. Αλλά πρέπει να μας προβληματίσει ότι αυτές οι αρρώστιες των ζώων όχι απλώς συμβαίνουν στα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά συμβαίνουν και σε χρόνο που ίσως είναι και πολιτικά ύποπτος. Συμβαίνει στην Ουγγαρία όταν ήταν σε προεκλογική περίοδο. Στην Κύπρο επίσης σε προεκλογική περίοδο. Δεν θέλω να πιστέψω.
0: Άρα
2: ότι
0: λέτε ότι μπορεί να είναι μέρος ενός σχεδίου, ας πούμε, υβριδικής απειλής?
2: Δεν θέλω να πω τίποτα προς ώρας. Τώρα είναι η ώρα της μάχης, αλλά και στις συζητήσεις που κάνω με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου πρέπει να σας πω ότι αρχίζουμε λίγο να πονηρευόμαστε για το πώς ξαφνικά σε αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο θέμα. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Τα παρακολουθούμε όλα, είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι και προσπαθούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα. Είναι η ώρα του αγώνα.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, τώρα αυτό ακούγεται σαν αυτά που λέγανε παλιά, ότι οι φωτιές τις βάζουν οι Τούρκοι.
2: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, ούτε έχω αποδείξεις γι' αυτό. Σας μεταφέρω ένα προβληματισμό που συζητήσαμε και με τους συναδέλφους μου άτυπα, ότι σίγουρα δεν είναι εντελώς αθώα η εμφάνιση αυτών των ζωονόσων στις περιοχές της Ευρώπης που εμφανίζονται, και δείχνει, αυτή είναι η ευνοϊκή εκδοχή, ότι κάποιοι γείτονες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή, έχουμε και κάνα δυο ακόμα ερωτήματα έτσι που μάλλον θα είχατε...
1: Στο ένα είχε απαντήσει, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντήσει και τώρα πάλι το ίδιο.
0: Για κάντο.
1: Σας είχαμε ρωτήσει αν θα κατέβετε σαν βουλευτής και είχατε πει ότι δεν ενδιαφέρεστε. Τώρα το βλέπετε αλλιώς, γιατί θέλω να πω τώρα, όλοι οι βουλευτές έχουν πέσει στο σκέρτσο, ότι είναι στο Μαξίμου και αποφασίζει για αυτούς.
0: Και διαβάζουμε συνεχώς δημοσιεύματα ότι το έχετε αποφασίσει και απλώς ταλαντεύεστε αν θα είναι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική.
2: Κοιτάξτε, δεν θα σας κρύψω ότι το σκέφτομαι, δεν το έχω αποφασίσει, δεν εξαρτάται αυτό από μένα. Εκκρεμεί μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ένα μεγάλο λάθος τώρα στην αρχή της υπουργικής μου θητείας και με όλα τα προβλήματα που έχω εδώ στο γραφείο μου να αγγείλω αποφάσεις για το πολιτικό μου μέλλον. Πιστεύω ότι μόνο κακό θα έκαναν στη δουλειά μου εδώ και στην αφοσίωσή μου στα υπουργικά μου καθήκοντα. Όταν ή αν έρθει αυτή η στιγμή, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
0: Και κάτι τελευταίο, διάβασα ότι σήμερα...
1: Χρειαζόμαστε όμως ανθρώπους με το δικό σας, εν πάση περιπτώσει. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εμπειρίες, να μπορούν να μιλήσουν γλώσσες, να ξέρουν πώς δουλεύει η Ευρώπη στην Ελληνική Βουλή.
0: Για να πάει μετά στη Βουλή, να τσακώνεται με την Κωνσταντοπούλου, με διαφόρους άλλους τύπους.
1: Άνθρωποι με προσόντα να μπουν στη Βουλή.
2: Θα συνεκτιμήσω.
0: Δίστανται οι απόψεις μας, κύριε Υπουργέ. Κάτι τελευταίο. Θα μιλήσετε σήμερα σε εκδήλωση για το κρασί μαζί με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Α, ναι, σήμερα το βράδυ έχουμε όντως μια εκδήλωση στο Πικέρμι, στα Μεσόγεια, όπου θα γιορτάσουμε τα 75 χρόνια της Κεντρικής Επιτροπής του Συνεταιριστικού Κινήματος του Κρασιού, συμπληρώνει 75 χρόνια. Θα τιμήσουμε τέους υπουργούς γεωργίας, οι οποίοι έπαιξαν ρόλο σε αυτή την πορεία του ελληνικού κρασιού, και ναι, αντιλαμβάνομαι ότι την κεντρική ομιλία θα την κάνει ο Κώστας ο Καραμαλής. Χαίρομαι πολύ, γιατί εσείς το ξέρετε, ο Κώστας ο Καραμαλής με έβαλε στην πολιτική το 2004.
0: Ναι, και σας έκοψε μετά από το ευρωψηφοδέλτιο, το θυμόμαστε.
2: Εντάξει, η πολιτική έχει και τα μπαστήμα, και τις εισόδους και τις εξόδους.
1: Μα ο Κώστας ο Καραμαλής εξός από το καπνά ασχολείται και με το κρασί.
2: Είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος για να κάνει την κύρια ομιλία.
0: Το πίνει, το πίνει. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ πίνει τσίπουρο παρά κρασί. Όπως και εσείς, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι, έτσι και εγώ ακριβώς. Και εγώ είμαι και του τσίπουρου.
0: Αλλά τώρα τι κρασί, τι τσίπουρο. Ο καλός ο Μήλος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε.
0: Ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Να πω ότι τα προγράμματα 5G Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο SkyGR ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Μου θυμίζει λίγο την έναρξη του κορονοϊού, θυμάσαι, που λέγανε δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και τούτο και τ' άλλο, αλλά εδώ τώρα έχουμε νέα εξέλιξη, διότι έχουμε και κρούσμα Χανταϊού σε άτομο που δεν ήταν στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι, αλλά άρα καθόταν δίπλα σε αυτήν που ταξίδευε. Και η οποία...
0: Ναι, αλλά αφού λένε ότι με δυσκολία μεταδίδεται από έχεις άνθρωπο σε άνθρωπο. Εδώ διεξάγονται εξετάσεις, από ό,τι διαβάζω στο δημοσίευμα του SkyGR, για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων. Νοτί, δεν παίρνεις και μια εβδομάδα άδεια? Δεν πας σπίτι λίγο να ξεκουραστείς? Το μόνο τύπο ιού Χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Έχει συνέχεια το σύριαλ αυτό και να δούμε πού θα καταλήξει. Για το κλείσιμο σας έχουμε μία δήλωση που έκανε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, διότι όπως είπε ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για να θεσπίσει ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, διότι όπως διαπιστώνεται από τις έρευνες υπάρχει ένα 13% γυναικών εργαζομένων που υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες. Για ακούστε τι είπε.
9: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν ίδιες θέσεις εργασίας, στις οποίες ο άντρας και η γυναίκα που δουλεύει, ο άντρας αμείβεται περισσότερο, κατά περίπου 13% στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν φέρνουμε ναι ένα νομοσχέδιο, μετά από ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Λέει ότι πρέπει όλες οι προκηρύξεις θέσεων να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Και μπαίνουν και διάφορες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη. Δηλαδή, εάν εσύ έχεις την υποψία ότι σε μια αντίστοιχη θέση είσαι γυναίκα και ένας άντρας αμείβεται περισσότερο, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις στοιχεία.
0: Ναι, και άμα τα ζητήσεις θα στα δώσω.
1: Μα σε πολλές χώρες αυτό το πράγμα ισχύει. Αλλά στην πράξη δεν γίνεται δυστυχώς.
0: Αυτό είναι ρινότι. Άσε τι ισχύει στα χαρτιά τώρα. Είναι όπως το τετραήμερο. Που θεωρητικά μπορεί να λειτουργήσει. Πρακτικά είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Ωραία είναι αυτά τα νομοσχέδια, μπορεί κάτι να βοηθήσουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τακτοποιείται έτσι η αγορά εργασίας με νομοσχέδια.
1: Είναι δύσκολο. Θυμίζω ότι πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έκανε προσλήψεις γυναικών.
0: Ναι.
1: Διότι οι νέγες κάνουν παιδιά και λείπουν ένα και δύο
0: και
1: χρόνια.
0: Και σου λέει τώρα τι θα σε πάρω εγώ,
1: θα
0: να σε πληρώνω για να είσαι σπίτι. Αυτά όλα έχουν διορθωθεί σημαντικά, η κοινωνία προοδεύει, αλλά από την άλλη, από τη μια μέρα στην άλλη τέτοιου είδους ζητήματα δεν νομίζω ότι λύνονται με νομοσχέδια. Μακάρι να λυθούν.
1: Υπάρχει αυτό το γυάλινο ταβάνι, λένε, που οι γυναίκες δεν μπορούν να υπερβούν, κυρίως γιατί πολλοί άντρες είναι αυτοί οι οποίοι προωθούνται στις μεγάλες θέσεις.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
12: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
13: Sky 100,3.
12: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
14: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
14: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
15: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
14: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
15: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
14: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Φρικτορία Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421 100 659.
16: www.frictoria.com.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης παρεπιπτόντως στο μικρόφωνο, για να περάσουμε στις ειδήσεις της ημέρας. Τρένος αλλά και πολλά, πάρα πολλά ερωτήματα για τη δολοφονία στην Κρήτη. Θύμα ένας νέος 21 ετών που ο δράστης, 54, θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Είχαν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία και στις δικαστικές αρχές, ωστόσο δεν αποτράπηκε το φωνικό. Φόβη τώρα για βεντέτα.
1: Είχαν υπάρξει και άλλα επεισόδια και απειλές και μάλιστα πριν από δύο μήνες περίπου, 4 Μαρτίου, είχε κατατεθεί και μία ακόμα μήνυση εις βάρος του 54χρονου για απειλή.
2: Τότε μάλιστα είχε αφαιρεθεί και η νόμιμη άδεια που κατήχε ο δράστης για κυνηγητικό όπλο, του είχε αφαιρεθεί και ο οπλισμός. Μετά από κατοίκον έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οδηγήθηκε κανονικά και στις δύο περιπτώσεις τον αρμόδιο εισαγγελέα, χωρίς να προφυλακιστεί.
3: Δηλαδή, συχνά βαφτίζομαι την εκδίκηση ως τιμή, όμως η πραγματική τιμή στην γη ενός παιδιού που χάθηκε άδικα θα ήταν να σπάσει αυτός ο κύκλος που ανέτεια ξεκίνησε.
0: Ένας κύκλος αίματος που ανέτεια ξεκίνησε και τώρα η αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα κάτω στην Κρήτη για να μην συνεχιστεί. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Την ίδια στιγμή, στο διεθνές πεδίο, πληθαίνουν οι αναφορές σε πρακτορία, δισογραφικά πρακτορία, ότι Τραμπ και οι Ιρανοί βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συμφωνία. Στην Ιορδανία, ο Μητσοτάκης, μετά τα Εμμυράτα, θα δούμε και τι σηματοδοτεί η ελληνική παρουσία σε χώρες του κόλπου.
4: Από ό,τι φαίνεται επαναχαράσεται ο δρόμος IMEC, ο εμπορικός δρόμος από την Ινδία προς την Ευρώπη, που περνάει από την Ελλάδα. Διότι παλιά περνούσε μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει η διαδρομή. Οπότε πιστεύω είναι ένα από τα θέματα που συζητώνται εξαιρετικά σοβαρό ως ζήτημα.
0: Τώρα, τόσο αυτό που μόλις ακούσατε, όσο και άλλες κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με Γαλλία, Ισραήλ και Κύπρο, είναι κάτι που προκαλεί ενόχληση στην Τουρκία. Μετά τις προκλητικές αιτιάσεις λοιπόν για Αιγαίο και νησιά, τη σκυτάλη πήρε η επικοινωνιακή τακτική και τα υπερόπλα που ισχυρίζεται ότι κατασκευάζει η Τουρκία.
5: Ο πύραυλος Γιλντιρίμ Χαν, όπως το ονομάζουν, θα είναι έτοιμος σε λίγα χρόνια, λένε, με βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων. Το ζήτημα είναι ότι το παρουσιάστηκε τώρα και σύμφωνα με αναλυτές, η παρουσίαση του πυράβλου είναι ένα μήνυμα, έτσι λένε, προς την Ελλάδα, τη Γαλλία και το Ισραήλ.
6: Είναι μια επικοινωνιακή πομπόλυγα κατά την άποψή μου. Θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν αυτά τα οποία παρουσιάζουν, δηλαδή ο πύραυλος, ο βαλιστικός, ο οποίος σημειωτέων είναι ένα επιθετικό όπλο, δεν είναι αμυντικό.
0: Και διαμαρτύρεται για τα συστήματα εράμινας, αμυντικά συστήματα της Ελλάδας και την ίδια στιγμή βγαίνει έξω με την προπαγάνδα της ότι κατασκευάζει έναν πύραυλο, έτσι λέει, που ούτε καν οι Αμερικανοί δεν έχουν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε συνέχεια όλα αναλυτικά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσω από τα έργα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Βέβαια.
7: Είχαμε προαναγγείλει χθες το μεσημέρι.
0: Ναι, θυμάμαι.
7: Εργασίες στην Εθνική Αντίσταση, στο δρόμο που ενώνει τη Νέα Ιωνία με την Καποδιστρίου. Όντως έτσι έγινε. Χθες το βράδυ ήρθε επίσημη ενημέρωση. Έχει κλείσει λοιπόν από σήμερα το πρωί η Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της Αγίας Όλγας, του Κωνσταντοπούλου δηλαδή νοσοκομείου της Νέας Ιωνίας, και θα ανοίξει σε περίπου 15 ημέρες. Έχουμε προβλήματα μια στη μια πλευρά, μια από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένη η Έλα Λαμέιν, είναι ο δρόμος της Νέας Ιωνίας που μας πηγαίνει στον παλιό τροχονόμο η Έλα Λαμέιν, και εν συνεχεία Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Αγίας Όλγας. Και οι γυροδρόμοι φυσικά, οι Αλέκου Παναγού κυρίως έχουν κίνηση. Τα άλλα έργα είναι στον Ασπρόπυργο. Τα είχαμε πει εχθές ξεκίνησαν από Κόρινθο προς την Αθήνα στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου. Λοιπόν, δύο λωρίδες στη διάθεσή μας και υπάρχει το σχετικό μποτιλιάρισμα τώρα που μεσημεριάζει. Η Κηφισού έχει στο ανωδικό της ρεύμα καθυστέρηση και είναι αρκετή από το ύψος της Ιεράς Οδού ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα, και στο κέντρο προσέχουμε το κόμβο των Αμπελοκήπων και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Σπύρο.
0: Και εδώ ήθελα να πω και να το ακούσει και εσύ, και οι ακροατές μας βεβαίως το γνωρίζουν, ότι πριν βγει η επίσημη ανακοίνωση, χθες, λίγο πριν το μαγκαζίνο, μου είπες ότι έχω αυτή την πληροφορία για τα έργα και στην Εθνική Αντιστάσεως. Το λέω για να ξέρουν οι ακροατές ότι σε ακούνε, για να γνωρίζουν, και το γνωρίζουν νομίζω όλα αυτά τα χρόνια, για να αποφεύγουν τις κακοτοπιές.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ εγώ. Και βεβαίως θα πάμε αμέσως στην άγρια δολοφονία ενός νέου 21 ετών στην Κρήτη από έναν άνθρωπο που θρηνούσε μεν το χαμό του γιου του, αλλά επέλεξε να βάψει τα χέρια του με αίμα, να αφαιρέσει μια ζωή και να βυθίσει στον πέθος και στην Οδύνη μια άλλη οικογένεια. Μη χρονοτριβώ, αμέσως στον Χάρη Λοντάκη στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εν αναμονή της αρχής των ποινικών διώξεων σε βάρος του 54χρονου και της συζύγου του για την άγρια δολοφονία εχθές το μεσημέρι στην περιοχή της Αμουδάρας του Ηρακλείου του 20χρονου Νικήτα. Τι είχε προηγηθεί? Πριν από 2,5 χρόνια, ο χθες 20χρονος μαζί με τον γιο του δολοφόνου του, ένα 17χρονο παιδί, είχαν...
0: Άρα συνομήλικοι πάνω κάτω.
8: Συνομήλικοι, ναι, συνομήλικοι. Και παιδικοί φίλοι και συμμαθητές στο ίδιο σχολείο είχαν βγει, διασκέδαζαν, κινούνταν με το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας, το χθεσινό θύμα, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Προφανώς έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, αυτό ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, έπεσε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού, τραυματίστηκαν και δύο βαρύτατα, έμειναν ο μεν ένας περίπου μία εβδομάδα στην μονάδα εντατικής θεραπείας ο οδηγός. Ο 17χρονος τότε Γιώργος Παρασύρης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και 19 μέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έκτοτε οι γονείς του θεωρούσαν αποκλειστικό υπεύθυνο για το θάνατο του γιου τους τον οδηγό του αυτοκινήτου. Είχαν γίνει στο παρελθόν αρκετά περιστατικά, όπως μας περιέγραψε και η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, σε βάρος του 20χρονου.
0: Περιστατικά όπως Χάρη?
8: Το πρώτο περιστατικό έγινε τα Χριστούγεννα του 2024, όταν ο 54χρονος είχε καταγγελθεί ότι είχε χτυπήσει με ένα ρόπαλο το νεαρό την ώρα που επιχειρούσε να μπει στο σπίτι του. Υπήρξε πάλι, τότε είχε συλληφθεί ο 54χρονος, του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, παγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνισε αστυνομικό τμήμα και επιπλέον να μην πλησιάζει ούτε τον νεαρό ούτε την οικογένειά του. Υπήρξαν και άλλα περιστατικά και καταγγελίες από ό,τι μας είπε η δικηγόρος στην αστυνομία. Η τελευταία έγινε 4 Μαρτίου με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου φέτος.
0: Τώρα φέτος, 4 Μαρτίου, πριν φέτος, από 1,5-2 μήνες.
8: Δύο μήνες. Και εχθές είχαμε δυστυχώς αυτή την τραγική κατάληξη αυτής της ιστορίας. Τα δύο οχήματα διασταυρώθηκαν στο κεντρικό δωρό.
0: Τυχαία Χάρη?
8: Προφανώς τυχαία. Γιατί από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, ο 20χρονος δεν εχθές είχε ρεπό από την εργασία του. Ξέρουμε επίσης ότι ο 54χρονος με τη γυναίκα του είχε πάει νωρίτερα στο νεκροταφείο. Το αυτοκίνητο του 20χρονου είναι ένα χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκίνητο. Το γνώριζε προφανώς ο 54χρονος, βλέποντας απέναντί του, του έκλεισε τον δρόμο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Ο 20χρονος κατάλαβε ότι κινδυνεύει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιχείρησε να τρέξει, και ο 54χρονος άρχισε να τον πυροβολεί. 6 σφαίρες είχε το παλιό Magnum 357 πιστόλι που κρατούσε. 4 βρήκαν τον 20χρονο, ο οποίος πέθανε. Ο 54χρονος έφυγε με το αυτοκίνητο με την γυναίκα του από εκεί. Πήγε, άφησε το αυτοκίνητο και τη γυναίκα του στο σπίτι και πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε, δίνοντας και το όπλο στους αστυνομικούς, λέγοντας τότε, όταν παραδόθηκε, τώρα ξαλάφωσα. Κατά την προανάκριση στην ασφάλεια Ηρακλείου, υποστήριξε ότι τον ηρωνεύτηκε ο 20χρονος και θόλωσε, και γι' αυτό αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, ήταν η ημερομηνία που είχε σημειωθεί το τροχαίο με τα δύο παιδιά, το οποίο από τροχαίο ατύχημα είχε μετατραπεί σε δυστύχημα λόγω του θανάτου του γιου του δράστη, του χθεσινού δράστη. Αυτή τη στιγμή η δικογραφία της υπόθεσης έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου, δηλαδή δεν είχαμε την προσαγωγή των δύο ζεύγους στο δικαστικό μέγαρο. παραδόθηκε η εισαγγελέα, μεταφέρθηκε η δικογραφία στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας μελετά τη δικογραφία προκειμένου να αρχίσει τις ποινικές διώξεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνήγορος του δράση και της γυναίκας του θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου.
0: Η αυτή η διαδικασία που μας είπες με τον εισαγγελέα προφανώς για λόγους ασφαλείας γίνεται?
8: Και για λόγους ασφαλείας, ναι. Προφανώς και για λόγους ασφαλείας.
0: Επειδή υπάρχει ένας φόβος ότι μπορούν να υπάρξουν κάποιες πράξεις αντεκδίκησης, χάρη.
8: Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος μας είπε ότι από την οικογένεια δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η οικογένεια περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σέβεται τη δικαιοσύνη απόλυτα. Επίσης δεν υπήρχαν εδώ άτομα, συγγενικά πρόσωπα του θύματος. Απλά σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα επιβαρημένη μέρα για τις αστυνομικές αρχές. Υπήρχαν πολλές προσαγωγές και για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε να μην μεταφερθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Και έτσι ο εισαγγελέας ζήτησε τη δικογραφία προκειμένου να αρχίσει τις ποινικές διώξεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνήγορος του δράση και της γυναίκας του θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου.
0: Η αυτή η διαδικασία που μας είπες με τον εισαγγελέα προφανώς για λόγους ασφαλείας γίνεται?
8: Και για λόγους ασφαλείας, ναι. Προφανώς και για λόγους ασφαλείας.
0: Επειδή υπάρχει ένας φόβος ότι μπορούν να υπάρξουν κάποιες πράξεις αντεκδίκησης, χάρη.
8: Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος μας είπε ότι από την οικογένεια δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η οικογένεια περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σέβεται τη δικαιοσύνη απόλυτα. Επίσης δεν υπήρχαν εδώ άτομα, συγγενικά πρόσωπα του θύματος. Απλά σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα επιβαρημένη μέρα για τις αστυνομικές αρχές. Υπήρχαν πολλές προσαγωγές και για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε να μην μεταφερθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Και έτσι ο εισαγγελέας ζητήθηκε.

0: στην οικογένεια δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η οικογένεια περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σέβεται τη δικαιοσύνη απόλυτα. Επίσης δεν υπήρχαν εδώ άτομα, γενικά πρόσωπα του θύματος. Απλά σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα επιβαρημένη μέρα για τις αστυνομικές αρχές. Υπήρχαν πολλές προσαγωγές και για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε να μην μεταφερθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Και έτσι ο εισαγγελέας ζήτησε τη δικογραφία προκειμένου να τη μελετήσει και να προχωρήσει στην άρχη στο διώξιο.
1: Μόνο δύο ερωτήσεις. Η δίκη για εκείνο το τροχείο που μας περιέγραψες δεν έχει γίνει. Δεν είχε γίνει.
0: Όχι, η δίκη δεν έχει γίνει. Η δίκη δεν έχει γίνει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές να γίνει μια προκαταρκτική. Δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας του δράστη. Ίσως είχε ζητηθεί να γίνει αναβάθμιση της κατηγορίας. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις, στα τροχαία ατυχήματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η άρχιση των διώξεων αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κανείς, ειδικά δύο παιδιά, δεν ήθελε να σκοτώσει το φίλο του. Ίσως για κάποιους λόγους δεν το γνώριζα αυτό, να είχε ζητηθεί η αναβάθμιση της κατηγορίας και γι' αυτό είχε διαταχθεί η προκαταρκτική, να γίνει προκαταρκτική. Όπως μας είπε η συνήγορος της οικογένειας του χθεσινού θύματος, είχαν ζητηθεί και πραγματογνώμονες και από το δημόσιο, οπότε υπήρξε μια χρονοτριβή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα όμως με αυτό, ανεξάρτητα αν το πόσο έχει καθυστερήσει, δεν έχει καθυστερήσει μια υπόθεση, δεν νοείται κανείς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, προφανώς, και ούτε μπορεί να αποτελέσει ο θυμός, η οδύνη, η θλίψη, ο πόνος άλοθη για μια δολοφονία.
1: Αναντήρητα, Χάρη, και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από όλους μας ζώντας στην Κρήτη, όπου δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Πρόσφατα έχεις καλύψει και τα Βορίζια και άλλες πολλές υποθέσεις. Και άλλη μια ερώτηση αφορά το τι έγινε μετά από αυτό το τροχείο δυστύχημα. Μας είπες ότι ήταν κάτι που δεν μπόρεσαν να το ξεπεράσουν οι γονείς και μάλιστα τους είδαμε και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει που πήγαιναν συχνά πυκνά στο σημείο που είχαν χάσει το παιδί τους και έλεγαν
0: το
1: διάφορα.
0: Το βίντεο είναι από τον ένα ακριβώς χρόνο από το θάνατο του παιδιού τους. Είχε γίνει εκεί μια δράση και από τον σύλλογο SOS Τροχεία Δυστυχήματα. Ναι, δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν και γνωρίζω ότι είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Δεν είχαν καρποφορήσει και μάλιστα είχαν γίνει και προσπάθειες και από την οικογένεια και από φίλους του χθεσινού θύματος, τον προέτρεπαν να φύγει από την Κρήτη. Εκείνος όμως δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του, τα αδέρφια του, και γι' αυτό είχε παραμείνει. Ναι.
1: Και το άλλο ερώτημα είναι, αλλά αυτό βεβαίως δεν ξέρω πώς μπορεί και ποιος μπορεί να το απαντήσει, είναι ότι εάν μπορούσαν να γίνουν κάποιες ενέργειες μέσα από αυτά τα περιστατικά που μας ανέφερες που είχαν προηγηθεί για να αποτραπεί το φωνικό. Δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν μπορώ, προφανώς και δεν μπορώ να το απαντήσω. Και δεν είναι.
1: Δηλαδή, επειδή μας είπες ότι είχαν πάει και στην αστυνομία, υπήρχαν και δικαστήρια και αυτά. Και αυτός ο άνθρωπος κατέληξε να κυκλοφορεί με ένα όπλο πάνω του. Τι να πω. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Σήμερα τι περιμένουμε, κάτι άλλο από.
0: Άρχιση των ποινικών δίωξεων.
1: Την άρχιση των ποινικών δίωξεων. Ναι. Μάλιστα.
0: Αύριο το μεσημέρι στις 12. Αύριο το μεσημέρι στις 12 έχει προγραμματιστεί η κηδεία του 20χρονου στο χωριό Χόνος Μυλοποτάμου. Είναι ο τόπος καταγωγής του νεαρού.
1: Ναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη για αυτό το περιστατικό. Βεβαίως όλοι όσοι έγιναν μάρτυρες αυτού του φωνικού είναι συγκλονισμένοι.
2: Ακούσαμε τον πυροβολισμό, ήμασταν τρία αυτοκίνητα πιο πέρα. Μετά την αστυνομία, τις φωνές, τον είχε λέει δύο χρόνια. Λέει, τον έψαχνε και τον πέτυχε εδώ πέρα τώρα και τον σκότωσε. Έτρεξε το παιδί να μπει εκεί μέσα, δεν τα κατάφερε και τον πυροβόλησε.
3: Ερχόμουν προς τα δω και πήγαινα με τρακάρι και βγήκα πάνω. Mm-hmm. Πάω προς τα κάτω προς Κλαβενίτη και κάνω στροφή και ακούω μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ.
4: Το τράκαρ το παιδί, κατέβηκε να δει και μου έσαν δύο σκεφτοί ήταν. Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο, τον πυροβόλησε.
1: Για τις

0: περιπτώσεις αυτές, όπου μας είπε ο Χάρης Λεοντάκης, είχαν καταγραφεί επιθέσεις εις βάρος του θύματος, η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Sky.
1: Ένα περιστατικό έχει καταγραφεί από την ελληνική αστυνομία μεταξύ θύματος και δράστη. Το 2024 καταγγέλθηκε, συνελήφθη κανονικά ο δράστης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και μάλιστα τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα ενόμιμη άδεια οπλοφορίας που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό. Και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα ο δράστης. Συνελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του επειδή επέβαιναν μαζί στο όχημα όταν πραγματοποιήθηκε η δολοφονία.
0: Ακούσατε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου δράστη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Θα την ακούσουμε τώρα, τη σύζυγο του 54χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία. Ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα, είναι ενδεικτικό νομίζω και από τα λόγια της, είναι στο σημείο που έχασε ο γιος της τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι βίωναν μια τεράστια οδύνη, που βεβαίως σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογείται η μετέπειτα πράξη τους, αλλά είναι ενδεικτικό το ότι συνέβαινε.
2: Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Και όσα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω, ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάτι.
0: Και ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ο εγκληματολόγος, ήταν στο Action.
3: Το να χάνει κανείς το παιδί του σε ένα τροχαίο ατύχημα προκαλεί έναν άφατο πόνο. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση το ότι επιτρέπεται ή συγχωρείται ή έχει δικαιολογία ή πρέπει να το συζητάμε. Αν πρέπει 2-3 χρόνια μετά, 6 μήνες μετά, να παίρνεις ένα περίστροφο, παράνομο, νόμιμο, οτιδήποτε και να εκτελείς αυτόν που θεωρείς ότι είναι υπεύθυνος. Αυτό είναι ένας κοινωνικός πρωταγωνισμός, ασυγχώρητος.
0: Τώρα, ανατρέψαμε λίγο τη σειρά των ειδήσεων στο μαγκαζίνο, γιατί προέκυψε πριν από λίγα λεπτά μία είδηση που είχε προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και αφορά το κουρασγυρόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπάρχουν κάποια κρούσματα σε κουρασγυρόπλοιο και θάνατοι που έχουν καταγραφεί. Μάλιστα, πολλοί αρνούνταν τον ελιμενισμό του κουρασγυρόπλοιου υπό το φόβο μετάδοσης του ιού, που είναι πολύ επικίνδυνο βεβαίως για τον άνθρωπο, αλλά τέλος πάντων μέχρι πριν από λίγα λεπτά πιστεύαμε όλοι, αυτή η εντύπωση είχε δημιουργηθεί παρότι γινόταν έρευνα, πως ό,τι αφορά το Χανταϊό αφορούσε το συγκεκριμένο κουρασγυρόπλοιο. Εδώ και λίγα λεπτά τα πράγματα έχουν ανατραπεί σε σχέση με αυτή την πρώτη εκτίμηση, προς το χειρότερο έχουν ανατραπεί. Γι' αυτό η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, η Χρύσα Τσίχλη, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Βεβαίως θα δούμε και της Μέσης Ανατολής. Αλλά έλεγα, Χρήστα, αν μου επιτρέψεις και εσύ.
4: Καλησπέρα σας, πρώτα.
0: Καλώς ήρθες. Να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει σχετικά με το Χανταϊό που έχει εντείνει την ανησυχία οπωσδήποτε.
4: Έχουμε μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα και ανησυχητική, θα έλεγε κανείς, εξέλιξη, όπως την μετέδωσες και εσύ, καθώς ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, δεν είχε καμία σχέση με την αλληλό κρουαζιέρα, φαίνεται ότι προσβλήθηκε από Χανταϊό. Ο άνθρωπος αυτός, δεν γνωρίζουμε αν είναι άνδρας ή γυναίκα, ο άνθρωπος αυτός ταξίδεψε με έναν επιβάτη του κουρασγερόπλου, βρισκόταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κουρασγερόπλου και κατόπιν φαίνεται ότι προσβλήθηκε από την ασθένεια. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο οποίος προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο.
0: Άρα ταξιδεύει ο Γάλλος μαζί με κάποιον
4: που ήταν στο πλοίο και είχε προσβληθεί από τον ιό,
0: και ο Γάλλος ξαφνικά βρίσκεται με Χανταϊό.
4: Ακριβώς.
0: Και δεν αφορά τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στο κουρασγυρόπλοιο. Άρα το θέμα είναι ο Γάλλος πώς κόλλησε Χανταϊό, πού πήγε μετά, τι γίνεται με τους άλλους επιβάτες του αεροσκάφους. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν διαδικασίες προκειμένου να εντοπιστούν, να ανιχνευθούν. Θυμόμαστε εποχές κορονοϊού τώρα που λέγαμε χνηλάτιση κρουσμάτων.
4: Έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση εδώ και πολλές μέρες, θα λέει κανείς, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εχθές μας το ανακοίνωσαν και επισήμως ότι θεωρούν πολύ πιθανό σενάριο τη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το λένε έτσι γιατί ο χανταϊός μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά, από περιττώματα αυτών στον άνθρωπο. Υπάρχει μόνο ένα στέλεχος το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι σπάνιο αυτό να συμβεί. Αυτό το στέλεχος έχει εντοπιστεί στην Αργεντινή. Για να σας θυμίσω ότι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στην Αργεντινή. Και δει το ζευγάρι των Ολλανδών, οι οποίοι ασθένησαν και κατέληξαν πρώτοι, επιβάστηκαν στην Αργεντινή. Και έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση των επαφών τους και στην Αργεντινή και στις. Γιατί το πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο, είχε κάνει στάσεις και σε άλλες περιοχές. Γιατί ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο που είχε στόχο την περιπέτεια, να γνωρίσει κανείς τη φύση.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, με πολύ ψηλό τίμημα, δηλαδή με περιορισμένο αριθμό επιβάτων. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι τα κρουαζιερόπλοια αυτά που βλέπουμε, 2-3 χιλιάδες επιβάτες. Είναι πιο μικρός αριθμός.
4: Νομίζω πως είναι πιο μικρός αριθμός, γιατί είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει αυτό ακριβώς. Ναι. Κάνει το ταξίδι στην Ανταρκτική για να κάνει πολύ ιδιαίτερες δραστηριότητες, παρακολούθηση πτηνών. Είναι και πολύ ειδικού ενδιαφέροντος, τέλος πάντων, όλες αυτές τις δραστηριότητες. Πέρα από αυτό, πρέπει να σου πω ότι η χνηλάτιση έχει ξεκινήσει γιατί ο ιός έχει μια περίοδο επώασης 1 έως 6 εβδομάδων. Μπορεί δηλαδή να έχεις προσβληθεί και να εμφανίσει συμπτώματα 6 εβδομάδες μετά. Άρα αυτό είναι επίσης ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι. Δεν ξέρουμε, το βάζω απλά στο τραπέζι, αυτός ο Γάλλος ή η Γαλλίδα, αυτός ο Γάλλος υπήκος, τέλος πάντων, είχε ταξιδέψει με επιβάτη του κρασγερόπουλου πριν επιβιβαστεί
0: ή μετά.
4: Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο
0: το
4: θέμα.
0: Το μετά δύσκολο, γιατί δεν έχουν περιορισμένοι αυτοί οι άνθρωποι στο κρασγερόπλοιο.
4: Γιατί υπάρχει, ανακοινώνεται από τις ελβετικές αρχές ότι ένας άνδρας που επέστρεψε στη χώρα του αφού αποβιβάστηκε από το κρασγερόπλοιο και επέστρεψε στο τέλος Απριλίου, είναι θετικός στο χανταϊό.
0: Άρα αυτός ο άνθρωπος μέχρι τώρα κυκλοφορούσε στην Ελβετία.
4: Και υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί. Και μάλλον επισήμως δεν γνωρίζουμε από την εταιρεία ότι έχουν αποβιβαστεί άνθρωποι από το κρουαζιερόπλοιο. Ξέρουμε μόνο για αυτούς που ασθένησαν.
0: Και τώρα ξαφνικά βγαίνει η Ελβετία και λέει: ήρθε και κάποιος σε μένα.
4: Κάποιος επιβιβάστηκε με τη γυναίκα του από το κρουαζιερόπλοιο και έφτασε, λέει, τέλος Απριλίου στη Ζυρίχη. Και τώρα φαίνεται θετικό στο χαντάιο. Ο ίδιος άνθρωπος εμφάνισε συμπτώματα και αφού διάβασε και άκουσε όλα αυτά, επικοινώνησε ο ίδιος με τις αρχές και του έγιναν τα αντίστοιχα τεστ. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί οι τρεις επιβάτες που ασθενούσαν από το κρουαζιερόπλοιο. Είναι εν πτήση προς την Ολλανδία, γιατί το πράσινο ακροτήριο δεν τους δέχθηκε. Το κρουαζιερόπλοιο θα κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θρίλερ, γιατί υποτίθεται ότι συμφώνησαν οι αρχές της Ισπανίας να δέσει στα Κανάρια νησιά και με πολύ αυστηρά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας να αποβιβαστούν οι επιβάτες. Και τώρα οι τοπικές αρχές λένε ότι εμείς δεν το δεχόμαστε. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν και γίνουν κάποιες εσωτερικές διεργασίες στην Ισπανία.
0: Ξέρεις, τώρα φαντάζομαι και τους ακροατές μας που σε ακούνε, αρχίζουμε και μας έρχονται μνήμες από τις πρώτες ημέρες κορονοϊού. Δεν λέω ότι έχει σχέση, αλλά υπάρχει ένα σκηνικό μετάδοσης, ηχνηλάτησης, δεν ξέρουμε ποιος πήγε πού, που ελπίζω να κάπου να φρενάρει το πράγμα.
4: Λογικό είναι να έχουν τέτοιες μνήμες, αλλά εδώ πρέπει να πούμε αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια περίπτωση κορονοϊού, δεν είναι η ίδια περίπτωση ο χανταϊός και υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει γενικευμένη ανησυχία.
0: Ακούμε την κυρία Ψαλτοπούλου, είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας, το πρωί ήταν στο Sky και θα μας πεις μετά και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
5: Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι παρόλο που ο χανταϊός μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι έγινε μάλλον κύριος τρόπος μετάδοσης από τον άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Αυτά λέει η κυρία Ψαλτοπούλου. Επαναλαμβάνω ότι έχουν προκύψει όμως νέα δεδομένα, έτσι όπως μας τα, ανησυχητικά δεδομένα, έτσι όπως μας τα περιέγραψε η Χρύσα Τσίχλη. Θα παρακαλέσω ότι η Χρύσα Τσίχλη. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, για να έχουμε το χρόνο, να περάσουμε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου επίσης έχουμε τις τελευταίες ώρες εξελίξει, αν δεν κάνω λάθος.
4: Πολύ σημαντικές εξελίξεις.
0: Πολύ σημαντικές που μάλλον έτσι λένε τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία και οι πληροφορίες, ότι μπορεί να έχουμε μία
4: θετική εξέλιξη.
0: Μία θετική εξέλιξη. Τουλάχιστον σε αυτό πάνε προς το καλό τα πράγματα. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG.
12: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
13: Sky 100,3.
14: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Τρεις νοσηλευτοί κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
21: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
22: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
23: Τι δροσιά του να έχετε.
21: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
24: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Ακούσαμε πριν από λίγο από τη Χρύσα Τσίχλη τις εξελίξεις ιδιαιτέρως ανησυχητικές για το θέμα του Χανταϊού. Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή για να δούμε τα νεότερα που έχουν προκύψει, νεότερα που ίσως δείχνουν, το λέω με μεγάλη επιφύλαξη γιατί πολλές φορές έχουμε ζήσει το ίδιο έργο, δηλαδή κρύο ζεστό, αλλά αυτή τη φορά λένε ότι μπορεί να δούμε φως. Χρύσα.
4: Περιέγραψες πολύ σωστά το γενικότερο πλαίσιο. Ναι. Να σας πω εγώ τώρα τις εξελίξεις. Η μέρα ξεκίνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι παγώνει το σχέδιο ελευθερίας, μόλις 48 ώρες από τότε που το ανακοίνωσε. Το σχέδιο αυτό, τι, για να δώσει χώρο στη διπλωματία, το σχέδιο αυτό τι ήταν, ότι θα βοηθούσε με στρατιωτικά μέσα τον απεγκλωβισμό των εμπορικών πλοίων από τα σενά του Ορμούζ. Και ζήσαμε όλοι μια πολύ έντονη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στα στενά του Ορμούζ. Τώρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το παγώνει γιατί υπάρχει έτοιμο από το Πακιστάν και ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος προς μια οριστική συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας. Όλο αυτόν τον καιρό παιδευόμασταν και τώρα φτάσαμε σε μνημόνιο μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και τη θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι πληροφορίες αυτές του Άξιος φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται την τελευταία ώρα και από πακιστανική πηγή, η οποία δήλωσε ότι είναι ακριβής η πληροφορία για το μνημόνιο κατανόησης και θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμεύσει βάσει μορατόριου, θα δεσμευτεί για τον εμπολιτισμό ουρανίου, ενώ οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
0: Μέχρι τώρα αυτό που έχει δει το φως δεσμότητας αφορά το πρόγραμμα. Για το ουράνιο όμως που έχει, τις ποσότητες ουρανίου που έχει το Ιράν δεν αναφέρεται κάτι.
4: Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα αυτά που μαθαίνουμε από το Άξιος. Και πάλι, επειδή όπως είπες, έχουμε δει πάρα πολλά μπρος πίσω, έχουμε δει πολλά σχέδια να πηγαίνουν και να έρχονται. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Σε αυτό που έλεγε ο Τραμπ, ότι εμείς θα πάμε να πάρουμε
0: την
4: πυρηνική σκόνη.
0: Ή ο Πούτιν που του είπε ότι φέρτο μας εδώ στη Ρωσία.
4: Να το κρατάω, να στο φυλάω. Για την ώρα δεν έχω κάτι παραπάνω να σου πω με ακρίβεια για αυτό το θέμα. Ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών πάλι πριν από λίγο είπε ότι προσπαθούμε να φτάσουμε την εγκεχηρία σε ένα μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι μετά την ανακοίνωση για το πάγωμα της επιχείρησης ελευθερίας, μια ανακοίνωση που ίσως να ξάφνιαζε ακόμα και τους πιο στενούς συνεργάτες Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, η Τεχεράνη επιχαίρει ότι στην ουσία απέτυχε το σχέδιο και γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ το πήρε πίσω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η φρουρή της Επανάστασης πάλι πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσα ότι μετά τον τερματισμό των απειλών και βάσει των νέων εξελίξεων, η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα γίνει πιθανή και ευχαρίστησε τους καπετάνιους και τις πλειοκτήτες εταιρείες που βρίσκονται στον περσικό κόλπο και συνεργάζονται με το Ιράν. Με ποιο τρόπο θα γίνει πιθανή δεν μπορώ να σου πω, αν εννοούν ότι θα καταρτήσουν ένα σχέδιο για να πληρώνουν πιο εύκολα, να προχωρούν διαδικαστικά.
0: Γιατί οι Ιρανοί έχουν πει ότι εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι των στενών, σε εμάς θα πληρώνετε διόδια, εμείς θα καθορίζουμε πώς θα γίνεται η κίνηση. Αυτό το έχει δεχθεί ο Τραμπ, δηλαδή. Είναι θέμα που πρέπει να δούμε πώς έχει μπει σε αυτό το μνημόνιο που περιέγραψες. Και επίσης, σε ένα σημείο, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις, πρέπει να έχει διαδραματίσει ένα καταλυτικό ρόλο η Κίνα σε όλα αυτά.
4: Ναι, γιατί από χθες ο Μπάσα Ραγκτζή είναι στην Κίνα, συναντά τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Η Κίνα είναι πολύ απόλυτη ότι πρέπει να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς.
0: Γι' αυτό το λέω.
4: Στην Κίνα, λίγο καιρό θα φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως, κάποιες έμεσες διαπραγματεύσεις πιθανότατα να γίνονται και μέσω Πεκίνου.
0: Χρύσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, με δύο σημαντικές εξελίξεις. Το πρώτο μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, η εξέλιξη με το Χανταϊό. Το δεύτερο αφήνει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, μια ελπίδα ότι μπορεί τέλος πάντων να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση.
4: Γεια σας.
0: Λοιπόν, την ίδια στιγμή έχουμε και τον Πρωθυπουργό στα Εμιράτα, σήμερα στην Ιορδανία. Σε λίγο θα πάμε και στον Γιάννη Καντέλη, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία της Ελλάδας σε χώρες του κόλπου. Σηματοδοτεί και ισχυροποιεί το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας στη συγκεκριμένη περιοχή, κάτι που οπωσδήποτε προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η Άγκυρα που αντιδρά με έναν εκνευρισμό ο οποίος είναι διάχυτος τόσο με δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων όσο βεβαίως και με μια επικοινωνιακή στρατηγική εν προκειμένου για τον οπλισμό, τα εξοπλιστικά της. Ο Μανώλης Κωστίδης όμως είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε.
0: Έχουμε από την μία πλευρά, από όσο μπορώ να δω, μια επίθεση που δέχεται ο Ερντογάν από την αντιπολίτευση και μια απόπειρα της Τουρκίας να βγει μπροστά από τις εξελίξεις, γιατί όπως και να το κάνεις, για το γόητρο της χώρας, της Τουρκίας, το να τρέχουν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν πυράβλους για την προστασία της χώρας τους από Ισπανία, από άλλες χώρες, τη στιγμή που η Ελλάδα στέλνει πάτριο τη Σαουδική Αραβία και προστατεύει και τη Βουλγαρία, για το γόητρο της Τουρκίας δεν είναι και ότι καλύτερο. Και τώρα επιχειρεί να απαντήσει σε όλα αυτά.
1: Ναι, και απαντά πρώτα απ' όλα, απαντά με έναν πύραυλο που εμφάνισε τον Γιλντιρίμ Χαν, ένας υπερηχητικός βαλιστικός πύραυλος θα έχει εμβέλεια βελνικές 6.000 χιλιόμετρων. Θα χτυπάμε, λέει η Τουρκία, από την Ισλανδία μέχρι την Ινδία. Ο πύραυλος βέβαια θα είναι έτοιμος σε λίγα χρόνια. Παρουσίασαν ένα πρότυπο, ας πούμε, το οποίο θα κατασκευαστεί το επόμενο διάστημα. Την εποχή, αυτό που πολύ σωστά παρατήρησες, η Τουρκία δεν έχει ακόμη αντιαεροπορική αντιβαλιστική άμυνα. Δεν έχει. Είναι ένα τροϊκό το σύστημα μόνο. Οι F-400 είναι εκδεδομένοι και θα παραμείνουν έτσι. Σύμφωνα πάντα με πολιτικούς αναλυτές, ο στόχος είναι η Τουρκία να στείλει ένα μήνυμα αποτροπής στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Αυτό είπαν. Δεν είπαν στο Ιράν. Το Ιράν επιτέθηκε στην Τουρκία.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει τις απόψεις του. Όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα πάντα, δηλαδή όταν άκουγα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Γιούρο Ζέλ, έλεγα πόσο πετυχημένη είναι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ελλάδος. Διότι ο ίδιος, όπως δήλωσε, για να ξεκαθαρίσω, δεν είναι δική μου άποψη, όταν ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
1: Λέει ότι η γαλάζια πατρίδα ξεθοριάζει, η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά της όπως επιθυμεί. Οι πρώην σύμμαχοι, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε είναι απέναντι στην Τουρκία, είτε συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Κύπρο και για εξορίξεις και για οπλικά συστήματα και αμυντική συνεργασία. Με τη Λιβύη που ήταν η σύμμαχός μας, λέει, τώρα η Ελλάδα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για να αποκαταστήσει τις σχέσεις, παρουσίασε μια Ελλάδα πραγματικά που τη θαύμασα.
0: Ναι.
1: Άρα, μπορεί να συζητάμε, βεβαίως υπάρχουν αντίθετες απόψεις, δεν αμφιβάλλω. Αλλά λέω τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας.
0: Ναι, και καταλαβαίνεις κάποιες φορές, καταλαβαίνεις καλύτερα για το τι έχεις προκαλέσει στη γειτονιά σου από τις αντιδράσεις των γειτόνων σου. Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα το πόσο ισχυρό είναι το γεωστρατηγικό αποτύπωμα. Το να λένε και να περιγράφουν τις κινήσεις Αθήνας με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και το Κατάρ. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ακόμη και το άνοιγμα από το Κατάρ, που γνωρίζουμε όλοι τις σχέσεις του Κατάρ με την Τουρκία.
1: Ήταν εδώ πριν από λίγες μέρες ο μέρος του Κατάρ και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Όπως και το να βλέπει, σε λίγο θα μας τα πει και βεβαίως και ο Γιάννης Καντέλης, όπως και το να βλέπει η Άγκυρα τον Έλληνα πρωθυπουργό, έναν Ευρωπαίο ηγέτη, να πηγαίνει σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τη στιγμή που δέχονται επίθεση και προσφέροντας εξοπλισμό στα Εμμυράτα και μετά στην Ιορδανία.
1: Έβλεπα την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιορδανία και θυμήθηκα τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν στην ερώτησή μας, που έλεγε ότι η συνεργασία με το Ισραήλ ίσως δημιουργήσει ένα
0: μουσουλμανικό μέτωπο. Και πολλές μουσουλμανικές χώρες νιώθουν ότι απειλούνται. Είναι η συζήτηση που είχαμε πει.
1: Να περπατάει πάνω στο κόκκινο χαλί στην Ιορδανία και σκέφτηκα.
0: Ναι.
1: Τελικά, μάλλον δεν ισχύει ακριβώς, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Με την Ελλάδα να έχει πάτριο τη Σαουδική, να προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, να δίνει και στο Κατάρ και στα Εμμυράτα εξοπλισμό να αποκρούει επιθέσεις, αυτές οι χώρες νιώθουν απειλή από την Ελλάδα. Ναι, προφανώς ήταν μια ρητορική τέτοια. Κλείνοντας, Μανώλη, θέλω να επισημάνω το πόσο δίκιο είχες χθες για αυτή την ιστορική, ομιλία του οικονομικού μας Πατριάρχη στη Βουλή. Δεν είχα δει την εικόνα από το κοινοβούλιο και τα άδεια έδρανα τα υπουργικά.
1: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση, επειδή μίλησαμε πολύ κόσμο, η πρώτη ανάγνωση...
0: Ότι ήταν υπουργοί στα έδρανα κάτω, τα βουλευτικά.
1: Όχι μόνο αυτό. Όχι. Πολλοί είχαν απασχολημένοι. Δηλαδή ήταν στα υπουργεία τους και δούλευαν.
0: Ναι.
1: Η μία άποψη είναι αυτή. Η άλλη άποψη λέει ότι εντάξει.
0: Γιατί άκουσα και τον κύριο Πλεύρη που είπε: μα εγώ ήμουν στη Βουλή, τίμησα τον οικονομικό μας Πατριάρχη, αλλά επέλεξα να μην είμαι στα υπουργικά έδρανα. Λέει ο κύριος Πλεύρης, ήμουν στα βουλευτικά. Μπορεί και άλλοι συναδελφοί του, αλλά.
1: Τον αδικήσαμε τον κύριο Πλεύρη.
0: Ναι, αλλά και ο ίδιος παραδέχθηκε. Παραδέχθηκε ότι δεν ήταν. Αρκετοί δεν ήταν. Προφανώς, όπως λες, σε μια ιστορική στιγμή. Για τη χώρα μας, τη στιγμή που υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τις ευαισθησίες του σε ό,τι αφορά και τα οικολογικά και άλλα θέματα σε αυτή την ιστορικού χαρακτήρα ομιλία του Οικονομικού μας Πατριάρχη, κάποιοι είχαν πάρα πολύ δουλειά.
1: Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει άποψη ότι είχαν πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσαν.
0: Ναι,
1: από εκεί πέρα ακριβώς. Ναι. Από το που μπορώ να πω είναι ότι είναι ο Πατριάρχης του γένους, το είπε και ο ίδιος στην ομιλία, το Πατριαρχείο το γένος μας. Με όποια έννοια έχει σημασία. Και αυτό που μπορώ να πω επίσης, αν ο Πατριάρχης μιλούσε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο ή στο Κογκρέσο, καταλαβαίνετε πώς θα ήταν η εικόνα εκεί.
0: Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Αν ο Μητσοτάκης δεν ήταν στα Εμμυράτα για αυτή την πολύ σημαντική, για την Ελλάδα και την ελληνική διπλωματία
1: συνάντηση
0: που δεν μπορούσε να αναβληθεί. Αν ήταν στη Βουλή ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι τα υπουργικά έδρανα δεν θα είχαν αυτή την εικόνα. Άρα, κατάλαβες.
1: Καταλαβαίνω, απολογούμε τον κύριο Πλεύρη, ζητώ συγγνώμη που δεν τον είδα. Καθήκον μας είναι γι' αυτό, αλίμονο, καθήκον μας γι' αυτό. Αλλά από εκεί πέρα η εικόνα, αφού το παραδέχτηκε ο ίδιος, δεν πειράζει. Ο Πατριάρχης πάντως, επειδή τον συναντήσαμε, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Αλίμονο,
1: σήμερα ήταν και στον Άγιο Νικόλαο, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί τίμησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, τον κύριο Μιλωνά. Τον έκανε άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του δώσε τον τίτλο του άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μια πολύ συγκινητική στιγμή. Αργότερα φιλοξενηθήκαμε από τον κύριο Πατέρα, τον Νίκο Πατέρα, προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Τώρα έχει ένα γεύμα με τον Διευθύντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας. Συνεχίζει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτό έχει σημασία και νομίζω ζήσαμε μια ιστορική στιγμή.
0: Εντελώς. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα για αυτά περί πυράβλων, ο κύριος Ιφαντής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητός διεθνών σχέσεων, ήταν στο Open.

0: το ζήτημα της άμυνας είναι και κοινωνία κάποιες φορές. Και αλλά όπως είπα, αυτός ο πύραυλος είναι ένα καθαρά επιθετικό όπλο που σημαίνει ότι θα οδηγήσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της περιοχής, εάν υφίσταται, θα οδηγήσει σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του.
1: Αυτά για τις εντυπώσεις που επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα, η Τουρκία, διαφημίζοντας πυράβλους που έχουν μεγαλύτερο βεληνικές και ισχύ ακόμη και από τους αμερικανικούς πυράβλους. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός στη στιγμή που βλέπει την Ελλάδα να ισχυροποιεί τις συμμαχίες της στην Ανατολική Μεσόγειο, με Ισραήλ, Κύπρο, αλλά βεβαίως και με τη Γαλλία, και να έχει παρουσία αυτή τη στιγμή σε μια ζώνη, σε μια περιοχή όπου διαμορφώνονται άλλα δεδομένα, όπως είναι ο Πρωθυπουργός στα Εμμυράτα και στην Ιορδανία. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τους τρεις ηγέτες στις δηλώσεις που έκαναν πριν λίγο να τονίζουν την ανάγκη να επικρατήσει η διπλωματική οδός στην διαμάχη, στον πόλεμο που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με την ανάγκη να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή και με έμφαση την ελεύθερη συμπλοεία, με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, προφανώς να τους προβληματίζει όλους, διότι έχει πολύ άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην οικονομία όλων των χωρών. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου σε μια σειρά από τομείς που ξεκινούν από την ενέργεια ως την διαχείριση των υδάτων, αλλά και την κοινή αντίληψη για το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία τιμερίζονται οι τρεις χώρες, λέγοντας πως και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η πύλη μεταξύ Μέσης Ανατολής, Αραβικών κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την στήριξη που παρέχουν και στην Ιορδανία στην εταιρική σχέση που έχει με την Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιορδανία, και ακούσαμε και τα νεότερα, τελευταία εξέλιξη, τις δηλώσεις που έκαναν οι τρεις ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Τώρα, η εξέλιξη αυτή που μας είπε η Χρύσα Τσίχλη σχετικά με την επικείμενη, έτσι όπως παρουσιάζεται από διεθνή πρακτορία, συμφωνία Τραμπ-Ιρανών, έχει προκαλέσει μια μεγάλη ανακούφιση στις αγορές. Υπάρχει σημαντική μείωση, πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν ακόμη ισχύει αυτό ή κάτι άλλαξε την τελευταία ώρα. Ο Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Σήμερα καθυστερήσαμε λιγάκι γιατί είχαμε αυτές τις εξελίξεις και με τον πόλεμο αλλά και με το Χανταϊό, τον ιό που εμφανίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Το αναλύσαμε πριν από λίγο με τη Χρύσα Τσίχλη. Αλλά βεβαίως σημαντικό είναι και το θέμα εάν υπάρχει, εάν μάλλον οι αγορές βλέπουν κάποια διέξοδο σε όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση
3: Ανατολή. Ναι, υπάρχει πανηγυρισμός παντού εδώ. Ναι. Δεν αντιδρούσαν αρνητικά πολύ ή αντιδρούσε μόνο το πετρέλαιο όταν συμβαίνανε εχθροπραξίες. Τώρα είναι σε φάση μεγάλου πανηγυρισμού με κάθε τρόπο. Δηλαδή το Brent υποχωρεί 13%, έχει πέσει κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά σε 98. Τα χρηματιστήρια κινούνται όλα ανωδικά αυτή τη στιγμή. Πανευρωπαϊκό, στην Ελλάδα ανεβαίνει 3,80 το ελληνικό χρηματιστήριο. Η Αμερική αναμένεται να ανοίξει με μεγάλη άνοδο. Το πρωί στην Ασία είχαμε κέρδη, όχι τόσο μεγάλα σε όλες στο Νίκεϊ, αλλά στο Τόκιο, αλλά για παράδειγμα η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σημαντικά υψηλά, συνεχίζοντας έτσι αυτό το ξέφρενο ράλι το οποίο ήταν ανεξήγητο τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο φαίνεται ότι στις αγορές το καλό σενάριο τους βγαίνει, δηλαδή το καλό σενάριο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλει να τραβήξει το σκηνί, δεν θέλει εχθροπραξίες, υποβαθμίζει το ότι γίνεται στα στενά του Ορμούς, και προφανώς ο λογαριασμός θα έρθει μετά από το κείμενο της συμφωνίας, το διαβάσουμε όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το λογαριασμό, δεν ξέρουμε αν θα έχει διόδια, δεν ξέρουμε αν θα έχει τέλη, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα είναι ανοιχτά, ποιος θα έχει τον έλεγχο και υπό ποιες προϋποθέσεις του βασικού για το πετρέλαιο αλλά και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σημείο το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Σωστά, είναι πολλά τα σημεία τριβής και τόσο και διαμέτρου αντίθετες ήταν οι προσεγγίσεις Τραμπ και Ιρανών, που δυσκολεύομαι και εγώ να δω, δηλαδή με τα πυρηνικά του Ιράν, με το Ορμούς και τα διόδια, ποιος θα κόβει διόδια. Δεν ξέρω πώς μπορούν να καταλήξουν και σε τι είδους συμφωνία, αλλά μένει να το δούμε. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο αγορών λες ότι όλο αυτό το υποδέχονται με χαρά.
3: Και ειδικά στο κρίσιμο κομμάτι που είναι τα καύσιμα, το οποίο μας πονούν όλοι και έχουν πληρώσει τα ελληνικά νοικοκυριά σημαντικά ποσά, πάνω από 400 ευρώ παραπάνω σε καύσιμα μέσα σε δύο μήνες. Η τάση που υπάρχει είναι ότι και σήμερα ελαφρώς ανωδικά, τη μαμόλυβδη, μεγάλη πτώση από σήμερα κιόλας στο πετρέλαιο κίνησης, και από αύριο περιμένουμε πτώση σε όλα τα καύσιμα τα οποία θα φεύγουν το δηληστήριο. Άρα αυτό το που βλέπαμε στις τελευταίες ημέρες, το 2-10 να μόλιβδη που είχε αρχίσει να εμφανίζεται κάποιο πρατήρι ακόμα και στην Αθήνα.
1: Πόσο μπορεί να προσγειωθεί αυτό?
3: Θα προσγειωθεί πιο κοντά στο 2, θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες. Ναι, αναλόγως των συνθηκών. Mm-hmm. Δηλαδή, και μάλιστα αναμένεται και σχετικά γρήγορη αποκλιμάκωση. Πρώτα, αυτό είναι το εντυπωσιακό, θα έχουμε στο πετρέλαιο κίνησης, που το 1,90 σε μέσες τιμές δεν το πέρασε τελικά τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς υπήρχαν και αποθέματα στα πρατήρια υγρών καυσίμων με τις δηλώσεις που κάνουν κάθε μέρα στο παρατηρητήριο. Και η τάση είναι πτωτική για τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, θα βρεθούμε σε επίπεδα αρκετά λίγο πιο λογικά. Θα υπάρχει μια σημαντική ανάσα, αλλά καμία σχέση με τα επίπεδα προπολέμου, έτσι.
1: Αυτό πολύ το λογικά που είπες, αναζητείτε. Τι θέλουμε τη λογική. Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης και αμέσως το Μιχάλη Τεζάρη. Έχουμε από το πρωί μια επιχείρηση αστυνομίας εξέλιξη για αυτούς τους τύπους. Είναι πολλές οι συμμορίες αυτού του είδους για αυτούς τους τύπους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή οι λογιστές ή ακόμα και αστυνομικοί για να εξαπατούν πολίτες. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ από 117 πολίτες, στους οποίους εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα σπίτια τους, απέσπασε σπύραρωμα. Στελέχη του ελληνικού FBI πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί επιχείρηση σε Άνω Ιώσια, Ζεφύρη και Μενίδη, και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη 4, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί πως συμμετείχαν στη σπήρα. Τα μέλη λοιπόν της σπήρας, για να μην εντοπίζονται σπήρα από τις αρχές, είχαν χρησιμοποιήσει ούτε λίγο ούτε πολύ περισσότερες από 1000 κάρτες SIM, ενώ 500 από αυτές ήταν δηλωμένες σε ένα άτομο. Κάτι που σημαίνει ότι καλούσαν συνεχώς και αδιαλείπτως ανδροψία στους πολίτες προκειμένου να τους εξαπατήσουν, κάτι το οποίο κατάφεραν, και είναι πραγματικά άξιο απορίας πως μετά από τόση δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων υποθέσεων υπάρχουν ακόμη άτομα τα οποία εμπιστεύονται.
1: Το έχουμε ξαναπεί, Μιχάλη, δεν βρίσκονται ή κάποιοι ηλικιωμένοι, τους βρίσκουν σε αδυναμία. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω.
4: Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως εχθές έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας 7 άρωμα που προσποιούνταν σε άλλη περίπτωση τους λογιστές. Είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν 41 πολίτες και τους απέσπασαν 1.292.000 ευρώ. Μάλιστα είχαν δημιουργήσει και ένα τηλεφωνικό κέντρο στα εξαμία της Κορίνθου, όπου ψάρευαν τα θύματα τους. Όταν κατάφεραν να τους πείσουν πως είναι πράγματι λογιστές, τότε μέλη της Σπύρας, που είχαν τον ρόλο της επιχειρησιακής ομάδας, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και έπαιρναν χρήματα, κοσμήματα, χρυσές λίρες και ό,τι άλλο αξιόλογο υπήρχε εντός των σπιτιών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ, αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκρατών. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν. Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Και βεβαίως ξεχωρίζουν οι μάχες των δύο ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Η μία δόθηκε,
7: ναι.
1: Είχε αίσιο τέλος.
7: Ο Ολυμπιακός είναι για πέμπτη φορά διαδοχική σε Final Four Ευρωλίγκας. Μετά την νίκη του, την πάρα πολύ εύκολη νίκη άνετη χθες επί της Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off, 105-82 το τελικό σκορ υπέρ των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι
1: πιστικό
7: είναι
1: σκορ,
7: πιστικό σκορ και άνετα ξαναλέω, διότι ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι από την πρώτη περίοδο, έβγαλε πολλά από τα στοιχεία του προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα και είναι η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ το... δεν έχουν προκληθεί ακόμα, περιμένουμε.
1: Αλλά
7: περιμένουμε.
1: Λέω λέξεις κλειδιά. Με, αλλά
7: περιμένουμε.
1: Φενέρ.
7: Με Φενέρ λογικά, η οποία σήμερα παίζει το τρίτο παιχνίδι με την Ζαλγκύρη στη Λιθουανία. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θέλει και εκείνος να δώσει φυσικά το παρόν στο Final Four που διεξάγεται στην έδρα του. Αντιμετωπίζει τη Βαλένθια για το τρίτο παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι έχει κάνει ήδη το 2-0 στην Ισπανία. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ απόψε από τους φίλους του Τριφυλιού που θέλουν να δουν την ομάδα τους να βρίσκεται για τρίτη σερί φορά στο Final Four.
1: Δύο ελληνικές ομάδες έτσι με τρεις νίκες. Εμφατική εμφάνιση σε αυτή τη φάση και ελπίζουμε να είναι το ίδιο και στα play-off, όπου το πιθανότερο, όπως είπαμε με τον Ολυμπιακό, το πιθανότερο για Παναθηναϊκό είναι η Real.
7: Είναι η Real, ναι, η οποία χθες ιτήθηκε βέβαια από την Χάπουελ, ναι, στο τρίτο παιχνίδι. Μένει να δούμε αν θα είναι εκείνη που θα πάρει το εισιτήριο. Να κλείσουμε λέγοντας Champions League, ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Χθες η Arsenal έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στον τελικό. 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτη στο δεύτερο ημιτελικό. Απόψε η τιτανομαχία μεταξύ Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain μετά το 5-4 της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Παιχνιδάρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε εύχομαι να είστε καλά.
10: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα για πρώτη φορά.
11: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
13: Ο ζωντανός σταθμός.
14: Star FM 93,3.
15: Σύγχρονη δόμηση.
16: Πλήρης ανακαίνιση.
15: Άψογα υλικά.
16: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
15: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
16: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
16: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
16: Και όλα γίνονται εύκολα.
17: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
17: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
16: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
19: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
16: Πίτσα Ρωμαίο.
19: Για αυτούς που ξέρουν.
17: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
14: Ακούς Star FM 933. Star FM.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Star FM 933 και καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροάτρια, καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε ακροατή και σήμερα εδώ παρέιτσα μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου. Εδώ είμαστε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και για σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πολύ ωραία θέματα και με τις καλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά για να περάσουμε εδώ παρέιτσα καταπληκτικά και φυσικά να διασκεδάσουμε, να σας φτιάξουμε τη διάθεση όπως και αν είστε, είτε έχετε είτε δεν έχετε καλή διάθεση. Εμείς εδώ είμαστε, μείνετε στην παρέα μας και να ξέρετε ότι σε λίγο θα είσαστε και θα είμαστε όλοι μαζί μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα, έχουμε πολλά έτσι για να πούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσει όμως με τους τρόπους επικοινωνίας, διότι θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικό, στέλνετε το email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfm@gmail.com. Αν θέλετε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας από το κινητό σας τηλέφωνο. Μπαίνετε στο Play Store, θα κάνετε αναζήτηση γράφοντας Star FM 933 όλο μαζί μία λέξη, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το κινητό σας τηλέφωνο και το tablet, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τώρα για εσάς που θέλετε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος στα RFM Γρεβενά και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει σκεφτεί ένας εργαζόμενος στην Αμερική, όπου ο άνθρωπος έπαιρνε το φαγητό του, διότι καθόταν πολλές ώρες στη δουλειά, έπαιρνε το φαγητό του στο ταπεράκι του, το ετοίμαζε, το φαγητάκι του, το ψωμάκι του, τη σαλάτα του, τα πήγαινε στη δουλειά, στον χώρο που έχουν, που υπάρχει η κουζίνα και το κοινόχρηστο ψυγείο, τα έβαζε εκεί και όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, έπαιρνε το τάπερ και ήταν άδειο. Και αν δεν ήταν άδειο, έλειπε από μέσα φαγητό. Αυτό λοιπόν γινόταν για μεγάτορ. Θα κάνετε αναζήτηση γράφοντας Star FM 933 όλο μαζί μία λέξη. Βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας και κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν για να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το κινητό σας τηλέφωνο και το tablet, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τώρα για εσάς που θέλετε να μας βρείτε στα social media, στο Instagram θα μας αναζητήσετε γράφοντας Δήμος στα RFM Γρεβενά και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει σκεφτεί ένας εργαζόμενος στην Αμερική, όπου ο άνθρωπος έπαιρνε το φαγητό του, διότι καθόταν πολλές ώρες στη δουλειά, έπαιρνε το φαγητό του στο ταπεράκι του, το ετοίμαζε, το φαγητάκι του, το ψωμάκι του, τη σαλάτα του, τα πήγαινε στη δουλειά, στον χώρο που έχουν, που υπάρχει η κουζίνα και το κοινόχρηστο ψυγείο, τα έβαζε εκεί και όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, έπαιρνε το τάπερ και ήταν άδειο. Και αν δεν ήταν άδειο, έλειπε από μέσα φαγητό.

0: Στην Αμερική, όπου ο άνθρωπος έπαιρνε το φαγητό του, διότι καθόταν πολλές ώρες στη δουλειά, έπαιρνε το φαγητό του στο ταπεράκι του, το ετοίμαζε, το φαγητάκι του, το ψωμάκι του, τη σαλάτα του, να πήγαινε στη δουλειά, στον χώρο που έχουν, που υπάρχει η κουζίνα και το κοινόχρηστο ψυγείο, τα έβαζε εκεί, και όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, έπαιρνε το τάπερ και ήταν άδειο. Και αν δεν ήταν άδειο, έλειπε από μέσα φαγητό. Αυτό λοιπόν γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο ίδιος, επειδή δεν ήθελε να τρώει απ' έξω, να μένει νηστικός. Δοκίμασε λοιπόν να παίρνει φαγητά που ίσως να μην αρέσουν σε πολύ κόσμο. Έβλεπε ότι πάλι κάποιος του τρώγε το φαγητό. Έψαξε, κοίταγε ποιος πηγαίνει, αλλά επειδή πηγαίναν πολλά άτομα στο κουζινάκι και στο κοινόχρηστο ψυγείο στη δουλειά, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Έλεγε με τρόπο ότι καλό είναι να μην πειράζουμε τα τάπερ στο ψυγείο αν δεν είναι δικά μας, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν έδινε σημασία στα λόγια του. Έτσι λοιπόν, ο υπάλληλος αποφάσισε να πάρει ένα πολύ μικρό ψυγιάκι, το οποίο το έβαλε κάτω από το γραφείο του, μέσα στο ντουλάπι που είχε. Με αποτέλεσμα όταν έλειπε να το κλειδώνει και έτσι να μην μπορεί κανείς να του πειράξει το φαγητό. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόταν η ώρα να κάνει το διάλειμμα του, ξεκλείδωνε το ντουλαπάκι κάτω από το γραφείο του, άνοιγε το μικρό ψυγιάκι, το οποίο το πήρε με δικά του χρήματα, και είχε μέσα τα δικά του φαγητά, τα πραγματάκια του, τα έτρωγε κανονικά. Έλα όμως που μία συνάδελφός του παραπονέθηκε και του είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραίο για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Του δημιούργησε έτσι ένα μικρό θεματάκι και τελικά όλοι οι υπόλοιποι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι μάλλον η συνάδελφος αυτή που έκανε και παράπονο για το ότι ο υπάλληλος πήρε το ψυγείο του επειδή του τρώγαν το φαγητό, ίσως τελικά να ήταν και αυτή η οποία του τρώγε τα φαγητά, και μάλλον από τότε που ο ίδιος έβαλε το δικό του ψυγιάκι στο ντουλαπάκι του και το κλείδωνε, η ίδια έμενε νηστική και έτσι θα έπρεπε να αγοράσει φαγητό ή να φέρει το φαγητό της. Πάντως θα πούμε ότι ο άνθρωπος βρήκε την υγειά του, έβαλε το ψυγιάκι του το μικρό στο ντουλαμπάκι του και έτσι μπορούσε να βρει το φαγητό του ακριβώς όπως το έφερνε από το σπίτι και να τρώει πλέον στο διάλειμμα του. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει, δηλαδή συμβαίνει σε αρκετές δουλειές όπου υπάρχει έτσι και κοινόχρηστο ψυγείο. Αλλά τώρα εντάξει, το να πάρεις μία, δύο, λες δεν πειράζει, εντάξει, αλλά κάθε μέρα να σου τρώνε το φαγητό, εντάξει, νομίζω ότι μετά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όλο αυτό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήρε το ψυγιάκι του και είχε το κεφάλι του ήσυχο μετά. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε και παράξενες ειδήσεις, σας έχουμε και τηλεοπτικές εξελίξεις. Όλα αυτά εδώ θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Μένετε στη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα, με αγαπημένο τραγούδι και full την ένταση στα ακουστικά είμαι και εγώ. Πιστεύω έτσι και εσείς θα είχατε δυναμώσει την ένταση αρκετά. Λίγο μπορούμε τώρα να χαμηλώσουμε όμως την ένταση. Έτσι λίγο, ένα κλικ ακόμη. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να περάσουμε να δούμε για μια νεαρή μητέρα η οποία γέννησε κοριτσάκι το οποίο ζύγιζε 6 ολόκληρα κιλά. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ όπου γέννησε ένα μωρό με μέγεθος και βάρος διπλάσιο από ένα νεογέννητο. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε με κεσαρική και οι γιατροί φυσικά όταν την αντίκρισαν αναφώνησαν ένα «Ω Θεέ μου», καθώς το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό και στην μητέρα αλλά και στους γιατρούς. Να πούμε ότι το μωράκι γεννήθηκε με βάρος σχεδόν διπλάσιο από ένα μωρό το οποίο συνήθως όταν γεννιέται είναι γύρω στα 3-3 κιλά και κάτι. Και φυσικά το μωρό εκτός από το βάρος του που ήταν 6 κιλά και 113 γραμμάρια ήταν και αρκετά ψηλό. Φανταστείτε ότι ενώ είναι νεογέννητο φοράει ρουχαλάκια για ένα μωρό 6 μηνών. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε όπως είπαμε στις ΗΠΑ, έγινε πάρα πολύ διάσημη στην κλινική. Βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό στον κόσμο είχε καταγραφεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία το 1955, πολλά χρόνια πίσω τώρα, όπου το μεγαλύτερο μωρό το οποίο έχει γεννηθεί στον κόσμο ζύγιζε 22 κιλά. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ Guinness. Κι όμως το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί στον κόσμο, το βαρύτερο μωρό κιόλας συγκεκριμένο που έχει καταγραφεί και έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, ήταν το 1955 στην Ιταλία, ζυγίζοντας 22 κιλά. Μάλιστα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα λαχταριστή και ξεχωριστή η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς για να την απολαύσεις. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23-900 και την απολαμβάνεις ξεχωριστή λαχταριστή ζουμπουρλούδικη όπως τη θες και την αγαπάς. Special τη θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες την λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο ή με φουλ πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Όλα τα λεφτά είναι αυτή η πίτσα. Επίσης θα απολαύσεις από τη Ρωμαίο τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, έτσι ζεστή όπως είναι, με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άλλο να σας τα λέω και άλλο να τα απολαμβάνετε. Κάνετε λίγο υπομονή και από τις 6 το απόγευμα και μετά μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 για να απολαύσετε όλα αυτά που σας λέω και να καταλάβετε και εσείς γιατί ακριβώς μιλάμε. Στη Ρωμαίο καθημερινά παρασκευάζεται ολόφρυσκα ζύμη αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας απόλαυση και χρησιμοποιούνται πάντα τα καλύτερα υλικά. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
7: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night. All night, all night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
17: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε με τη ραδιοφωνική μας εκπομπή και φυσικά κάθε μεσημεράκι στις 3 μας απολαμβάνεις ξανά εδώ στον Star FM 933, από όπου μας ακούς μέσω ραδιοφώνου. Αλλά αν θες μπορείς να μας απολαύσεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς starpavlafm.gr, μας ακούς μέσα από την ιστοσελίδα μας, ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις και το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα μας αναζητήσεις εκεί γράφοντας Star FM 933, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κάνεις ένα κλικ, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και έτσι μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο και το tablet σου. Επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας και πάμε να δούμε τώρα μια παράξενη είδηση πάλι. Μια παράξενη είδηση από τη μία, η οποία είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Μια παράξενη είδηση η οποία μας έρχεται από την Ισπανία και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε μια υπάλληλος σούπερ μάρκετ στην Ισπανία για να παίρνει σύνταξη 16 ολόκληρα χρόνια και να μην εργάζεται και να παίρνει τη σύνταξή της και να είναι και μια χαρά. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία κοπέλα λοιπόν στην Ισπανία εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, έγινε ένας καυγάς με έναν πελάτη και η κοπέλα έπαθε ένα σοκ. Έτσι λοιπόν από το στρες της δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με αποτέλεσμα να μείνει μουγκή και να μην μπορεί να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, αφού πέρασε από κάποιους γιατρούς και από ψυχολόγους και από διάφορους άλλους γιατρούς, κατάφερε τελικά να πάρει μία σύνταξη αναπηρίας, ότι δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου και έτσι δεν μπορούσε και να εργαστεί. Το σούπερ μάρκετ, να πούμε ότι είχε και ιδιωτική ασφάλιση, οπότε έπαιρνε τα χρήματα και τη σύνταξη αυτή από την ιδιωτική ασφάλιση που είχε και για 16 ολόκληρα χρόνια μπορούσε να κοροϊδέψει τους γιατρούς που πήγαινε, την επιτροπή δηλαδή που περνούσε, και να παίρνει κανονικότατα την σύνταξη αναπηρίας που ήταν μουγκή και δεν μπορούσε να μιλήσει από το στρες και από το άγχος επειδή είχε μαλώσει με έναν πελάτη. Η εταιρεία όμως, ψάχνοντας το φακελό της και βλέποντας ότι περνάνε τα χρόνια, η ασφαλιστική εταιρεία τώρα μιλάμε, και ότι συνεχίζει να μην μπορεί να μιλήσει η κοπέλα και να της δίνουν την σύνταξη αυτή, άρχισε να ψάχνει το θέμα. Έτσι λοιπόν παρατήρησε στα αποτελέσματα και στις γνωματεύσεις που είχαν κάνει οι γιατροί ότι κανείς από αυτούς δεν τόνιζε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρχισε λοιπόν η ασφαλιστική να το ψάχνει το όλο θέμα και αποφασίζαν να προσλάβουν έναν ιδιωτικό detective και να παρακολουθεί την κοπέλα και να δει αν όντως τελικά είναι μουγκή και δεν μπορεί να μιλήσει. Η κοπέλα λοιπόν, η οποία και 16 χρόνια, ξαναλέω, το έπαιζε μουγκή και έπαιρνε σύνταξη από την ασφαλιστική εταιρεία, την πάτησε κανονικότατα, διότι ο detective που είχε βάλει ασφαλιστική την πλησίασε μια μέρα τυχαία στο δρόμο και τη ζήτησε οδηγίες για να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα. Η κοπέλα, χωρίς να το καταλάβει αυτό, του έδωσε τις οδηγίες. Ο detective φυσικά κατέγραφε όλο αυτό που γινόταν και έτσι τελικά κατέληξε να βρίσκονται στα δικαστήρια με την ασφαλιστική εταιρεία να κάνει πλέον μήνυση στην γυναίκα αυτή, όπου 16 ολόκληρα χρόνια κορόιδευε την ασφαλιστική εταιρεία και έπαιρνε σύνταξη παριστάνοντας τη μουγκή. Από την άλλη, η γυναίκα δηλώνει ότι ήταν παράνομο όλο αυτό που έγινε. Εννοεί που την πλησίασε ο και καλά τυχαίος άνθρωπος, τη ζήτησε οδηγίες ενώ γινόταν καταγραφή και τον είχε βάλει η εταιρεία να γίνει όλο αυτό και ασφαλιστική. Και όπως καταλαβαίνετε, τελικά το δικαστήριο δικαίωσε την ασφαλιστική εταιρεία, όπου και η σύνταξη αναπηρίας για τη γυναίκα αυτή που παρίστανε τη μουγκή 16 χρόνια κόπηκε αυτομάτως. Τώρα όμως η ασφαλιστική θα κάνει μήνυση στη γυναίκα, ζητώντας να της επιστρεφούν πίσω όλα τα χρήματα που της δίνανε, δηλαδή όλη αυτή την σύνταξη που έπαιρνε 16 χρόνια, κάνοντας ψέματα και παριστάνοντας τη μουγκή. Τώρα αν θα τα πάρει τα λεφτά πίσω η ασφαλιστική εταιρεία ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως η γυναίκα αυτή, η οποία παρίστανε 16 ολόκληρα χρόνια με τεράστια επιτυχία τη μουγκή και έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, 16 χρόνια τα κατάφερε μια χαρά, την πάτησε τώρα, τέλειωσαν αυτά και όπως καταλαβαίνετε έχει τα τρεξίματα με τα δικαστήρια και για το τι θα γίνει τελικά, αν θα επιστρέψει τα λεφτά πίσω στην ασφαλιστική ή όχι. Απίστευτη ιστορία, και να πεις ήταν 1-2 χρόνια, 3, πες εντάξει 16 ολόκληρα χρόνια τώρα. Δηλαδή εντάξει, μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες και φύγαμε να τις απολαύσουμε αμέσως τώρα.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται και κάπως έτσι σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιτσα τα λέμε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού εδώ στον Star FM 933, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με τα καλύτερα. Και όταν λέμε τα καλύτερα, εννοούμε και με τις καλύτερες επιτυχίες και με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, αλλά και με πολλές παράξενες ειδήσεις. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα σας πάω σε μια παράξενη είδηση, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο 630 άτομα, 630 επιβάτες, ταλαιπωρήθηκαν και δεν πέταξε στην ώρα η πτήση τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το λόγο. Λοιπόν, διότι ο πιλότος είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Κι όμως δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, πώς σας φαίνεται, αλλά λίγες ώρες πριν την πτήση, πιλότος ο οποίος θα έκανε την πτήση, μια πολύ ωραία έτσι πτήση, από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία λοιπόν θα ήταν η πτήση αυτή, η οποία καθυστέρησε 18 ολόκληρες ώρες, διότι ο πιλότος λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο να πετάξει, εντοπίστηκε να πίνει 3 κουτάκια μπίρας, πράγμα το οποίο η εταιρεία ενημερώθηκε απευθείας από το ξενοδοχείο που έμενε ο πιλότος, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει αντικαταστάτη του για να πετάξει το αεροπλάνο. Επειδή λοιπόν ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης εκείνη τη στιγμή, 630 άτομα, 630 επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν και περίμεναν 18 ολόκληρες ώρες μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του πιλότου, ο οποίος ήταν ακατάλληλος για την πτήση αυτή, καθώς είχε πιει 3 κουτάκια μπίρας. Οι επιβάτες φυσικά είχαν γίνει έξαλλοι και κυρίως μόλις ενημερώθηκαν ότι καθυστερούν επειδή ο πιλότος είχε πιει μπίρες, εκνευρίστηκαν ακόμη περισσότερο, διότι σου λέει ο άλλος, ετοιμάζομαι να κάνω την πτήση μου. Και μάλιστα όχι και μικρή πτήση, μιλάμε τώρα να πηγαίνεις από την Ιαπωνία, νομίζω, που είπαμε ότι είναι πτήση, για βοηθήστε με λίγο. Ναι, από την Χαβάη προς την Ιαπωνία. Πρόκειται για μια πτήση η οποία είναι αρκετές ώρες. Ο κόσμος λοιπόν ήταν προετοιμασμένος, είχε πάει εκεί, ετοιμαζόταν να μπει στο αεροπλάνο και ενημερώνονται ότι δεν θα μπουν και ότι θα υπάρχει καθυστέρηση. Πέρναγαν λοιπόν οι ώρες και στην πορεία, αφού πέρασαν 18 ώρες, κατάλαβαν ότι καθυστερεί η πτήση επειδή ο πιλότος ήθελε να πιει 3 μπύρες λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν είχαν γίνει έξαλλοι, η αεροπορική εταιρεία ζήτησε φυσικά συγγνώμη, αλλά αυτό δεν τους ηρέμησε και τόσο. Τελικά μπήκαν στο αεροπλάνο με 18 ώρες καθυστέρηση και πέταξαν, αφού πλέον βρέθηκε νέος πιλότος για να αντικαταστήσει τον πιλότο ο οποίος είχε αποφασίσει να πιει τις μπυρίτσες του λίγες ώρες πριν πετάξει το αεροπλάνο. Έχουμε ακούσει πολλούς λόγους, νομίζω κάτι παρόμοιο δεν τα έχουμε ακούσει για συγκεκριμένες έτσι αεροπορικές πτήσεις. Πάντως η εταιρεία, να πούμε ότι έκανε μετά και άλλους ελέγχους και πλέον έχει γίνει πιο αυστηρή με τους πιλότους και κυρίως στα ξενοδοχεία που μένουνε, διότι έχει αναλάβει ακόμη και το τι θα πίνουνε για να γνωρίζει αν κάποιος παραγγείλει αλκοόλ και να ξέρει να μην του επιτρέπεται μετά να μπει στη πτήση και να πετάξει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο εδώ στα ραδιόφωνά σας. Μαζί μας πάντοτε λαχταριστή, ξεχωριστή, γευστικότατη, αφράτη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας είναι η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείτε για να την απολαύσετε. Τι θέλετε, χωριάτικη, special, αλλά κρέμ, μαργαρίτα? Τι θέλετε, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, όπως τη θες και την αγαπάς? Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900 και εννοείται αν πάρεις 2 πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Θα δοκιμάσεις και θα απολαύσεις και τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα στη Ρωμαίο. Εγώ σου προτείνω τη Ρωμαίο, δοκίμασέ την, είναι υπέροχη. Θα απολαύσεις τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που κάνει η Ρωμαίο. Είναι άπαιχτη, μοναδική, δοκιμάστε τη, η σοκολατόπιτα από τη Ρωμαίο είναι ό,τι καλύτερο για να ολοκληρώσετε το γεύμα σας. Πάντοτε με τα καλύτερα υλικά στη Ρωμαίο, με ολόφρες και ζύμη. Και όπως σας έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω, σας μένουν 1-2-3 κομματάκια, τα βάζετε στο ψυγείο, την επόμενη μέρα τα ζεσταίνετε λίγο, στο air fryer σας θέλετε, στην κουζίνα θέλετε, λίγο 2-3 λεπτάκια και ούτε. Και η πίτσα είναι τόσο γευστική και απράτη, λες και την πήρατε εκείνη τη στιγμή. Αυτό τα λέει όλα για τα υλικά και την ποιότητα αλλά και την γεύση που έχει Ρωμαίο. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
8: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
3: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο!
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: 93. Η ώρα στον Star FM είναι 6.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή. You're
1: simply... 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 93,3.
1: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. 11 years, one Salonica,
1: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
0: the one you love. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Let's go.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3.
9: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
2: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πες μου το. Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. 93,3. Star FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 93,3.

0: Μετάδοση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Star FM 93,3. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.